0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Αλαμαντίδης και ακούτε Music Club 105,8, ένα σταθμός που είναι και στην καρδιά τη δική μου.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Κι εγώ τρελαίνομαι. Όταν η νύχτα προχωρά για σένα κι εγώ, ξέρω πως η άλλη σε κρατά. Κι εγώ τρελαίνομαι.

0: Τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σε έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: 105,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρια πάντα, πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρυγαδέουσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, buongiorno, konnichiwa, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο, δηλαδή τριημεράκι, τετραημεράκι, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Αν και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος δούλευε εχθές, εργαζόταν, εννοείται ότι δεν κουβεντιάζουμε για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση, παύλα DJ, παύλα σερβιτόρους, παύλα μπουφετζίδες, παύλα κουζίνα, παύλα μαγείρους, παύλα ξενοδοχεία, παύλα κτλ. Εννοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν και εχθές, που ήταν του Αγίου Πνεύματος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι βέβαια σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Υπήρχαν βέβαια και οι τυχεροί, καλή ώρα σαν και εμάς, που εχθές δεν κάναμε εκπομπή, διότι είμαστε του Πνεύματος, κυρίες και κύριοι, της Αγίας Τριάδας δηλαδή, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Οπότε εμείς είμαστε στο Πατήρ, είμαστε Πατήρ, Υιός, έχουμε Υιούς, έχουμε και του Πνεύματος είμαστε. Οπότε δεν γινότανε εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε εκπομπή, και γι' αυτό και χθες χαλαρώσαμε λίγο. Καλά, εντάξει, δουλεύαμε βέβαια, αλλά θέλω να πω από το ραδιόφωνο. Και μαζί με εμάς πήρε και μπάλα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τέλος πάντων, όλο το σταθμό εδώ. Οπότε το κάνανε όλοι Παρασκευό Σαββατοκύριακο και κάνανε όλοι τις βουτιές τους και περάσανε όλοι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε και εσείς πάρα πολύ ωραία. 07:00 και 58 δευτερόλεπτα. Ξεκινήσαμε από λίγο πιο νωρίς σήμερα, δηλαδή κάνα δίλεπτο τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή πριν από τις 7, για άλλη μία φορά στην ώρα μας, κυρίες και κύριοι, ημέρα Τρίτη σήμερα. Δεν είναι Δευτέρα, ημέρα Τρίτη σήμερα. Καλό μήνα. Με αγάπη να ευχηθούμε και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου θα περάσουμε τέλεια και σήμερα, ladies and gentlemen. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ξεκινήσαμε με λίγο μοντέρνα μουσική εδώ την εκπομπή. Παίξαμε λίγο Mad Clip, το κότερα θέλω κότερα, ελικόπτερα. Και βάλαμε και λίγο και Kings, το Μακαρένα, να να να να να να να να να να Μακαρένα. Διότι εμείς οι νέοι, κυρίες και κύριοι, εμείς που έχουμε πιάνει την πέτρα και τη ζουλάμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε... ναι, τέλος πάντων, μας αρέσει αυτή η μουσική. Και επειδή εμάς των νέων μας αρέσει αυτή η μουσική, ξεκινήσαμε, διαλέξαμε να παίξουμε δύο τραγούδια για εμάς τους νέους στο ξεκίνημα της εκπομπής. 07:05 και 45 δευτερόλεπτα. Τα σχολεία είναι και σήμερα ανοιχτά. Κάποια σχολεία είναι ανοιχτά, κάποια άλλοι δίνουν εξετάσεις. Τα γυμνάσια νομίζω ξεκινήσανε σήμερα και δίνουν εξετάσεις. Κάποια έχουν ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε και τις πανελλήνιες παύλα πανελλαδικές. Καλή επιτυχία και την αγάπη μας να ευχηθούμε, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα παιδιά. Μικρά, μεγάλα αγοράκια, κοριτσάκια που δίνουν εξετάσεις, που δοκιμάζονται, ας πούμε, και τα λοιπά αυτή την περίοδο. Τα δημοτικά κάνουν ακόμα βέβαια σχολείο. Νομίζω μια εβδομάδα έχουν ακόμα, την άλλη εβδομάδα είναι η γιορτή. Κάτι τέτοιο κάπως έτσι πάει. Και, τα νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια. Και μετά η βρεφική, παύλα, βρεφονηπιακό, παιδικό, ας πούμε, και τα λοιπά. Νομίζω ότι πάνε περίπου μέχρι τον Ιούλιο, κάτι τέτοιο, 20 Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, κάτι δεν θυμάμαι. Και ακριβώς τις ημερομηνίες, συγχωρέστε με, ναι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη 2 του μηνός, 2 Ιουνίου, ανατολή του ηλίου, είχαμε 06:02 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:43. Πω, έχουνε μεγαλώσει οι μέρες. Έχουνε μεγαλώσει οι μέρες, κυρίες και κύριοι. 9 παρατέταρτο θα νυχτώσει. Πω, ωραία πράγματα είναι αυτά. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, να στείλουμε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, στα φιλαράκια που ξεκίνησα και μας στέλνουν μηνύματα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη, εδώ από το έπιπλο Μωυσάκη, στον κολλητό μου. Μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου, και εμείς δουλεύαμε. Εννοείται, φίλο, ότι και εμείς δουλεύαμε. Εννοείται, μα είπα και για τα ξενοδοχεία. Εντάξει, δεν είσαι ακριβό, είσαι φτιάχνεις τέλος πάντων ξενοδοχεία. Οπότε εντάξει, τέλος πάντων συμπεριλαμβάνονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι με τον τουρισμό εμέσως, πλην σαφώς, που δουλεύουν τέλος πάντων κτλ. Οπότε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι τώρα στην δουλειά, που ξυπνάει, που είναι στο σπίτι, ετοιμάζεται κτλ. Και είναι όλοι συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8. Χρόνια πολλά να πούμε στον Έρασμο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο και την Νικηφόρα. Άλλη μια φορά, νομίζω 2-3 φορές το χρόνο γιορτάζει αυτό το όνομα. Το Νικηφόρος. Πολύ ωραίο. Βγαίνει από το επίθετο Νικηφόρος. Νίκη, και αυτός δηλαδή που φέρει τη νίκη. 2 φορές το χρόνο γιορτάζει. 9 Φεβρουαρίου και 2 Ιουνίου. Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι σήμερα. 9 Φεβρουαρίου είναι Νικηφόρου του Μάρτυρος. Οπότε τέλος πάντων διαλέγετε ο πιο γνωστός, πότε θέλετε να γιορτάσετε, ο πιο γνωστός, εκτός από τον τραγουδιστή τον Νικηφόρο, είναι και ο Νικηφόρος Φωκάς, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Επειδή λέγαμε για τα σχολεία δηλαδή προηγουμένως, μην νομίζετε ότι και εμείς δεν έχουμε πάει σχολείο και δεν διαβάζαμε, να τα λέμε για αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε λίγο Μιχάλη Ρακιντζή, το δικό σου για πάντα. Έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα και σήμερα, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Lab 105,8. Από τις 7 ξεκινάμε, λίγο αργότερα κατά τις 8.30 θα έρθει και η Μάνια για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11. Στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα, το μεσημέρι κατά τις 2 το πρόγραμμα είναι In The Mix. Όπως In The Mix ήταν και το πρόγραμμα όλη την χθεσινή ημέρα. Καλά το Σαββατοκύριακο είναι ούτως ή άλλως, αλλά εχθές λόγω και της αργίας, παύλα, τέλος πάντων, τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος, ήταν επίσης το πρόγραμμα In The Mix. Το απόγευμα στις 6 έρχεται ο Χάρης και το βράδυ η Θοδώρα με την Ελένη και το, λίγο πιο μετά, μετά τις 10, δηλαδή, το πρόγραμμα είναι και πάλι In The Mix. Οπότε κάπως έτσι συμπληρώνεται, ολοκληρώνεται, τέλος πάντων, το ημερήσιο πρόγραμμα εδώ στον Music Lab 105,8, το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Την καλημέρα στον φίλο μου το Γιάννη. Την καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις καλημέρες σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε στο Instagram το δικό μου. Στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Στο Instagram μου στέλνετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Και να πάω στην φίλη μου την Εύα. Γεια σου Εύα, καλημέρα. Μου λέει Παναγιώτη, τι κάνεις, καλημέρα. Ξεχάσαμε, μου λέει χθες. Εντάξει, κάναμε ένα τριμεράκι τώρα και εμείς. Τώρα εντάξει, ξέχασα. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Πεγκιζίνα το πουθενά. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Πεγκιζίνα. Έχω ετοιμάσει και λίγο του Μιχάλη Χατζηγιάννη το καινούριο, το Φωτιά στη Νύχτα. Κανονικά Ρίτα θα έπρεπε να λέγεται το τραγούδι αυτό, διότι λέει Ρίτα, Ρίτα. Και λίγο αργότερα έχω ετοιμάσει και το Ρίτα Ριτάκι. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 20 και 10 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 2 του μηνός, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Ladies and gentlemen, να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Χαμός γίνεται και σήμερα μέσω ίντερνετ. Βέβαια, αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής από το δικό μου site, από το www.djpanagiotismartis.gr, και βέβαια από το site του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, και βέβαια από οποιοδήποτε radio portal, και αν θέλετε στο κινητό σας, στο tablet, στον υπολογιστή, στην τηλεόρασή σας, παντού. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, μπορείτε να μας ακούτε πλέον παντού και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Εδώ μπορεί να βάζεις μια κάρτα στο κινητό σου, τηλέφωνο, άλλη κάρτα, δηλαδή να μην την πιάνεις, και να έχει ίντερνετ το κινητό, λέω λάθος, το ρολόι θέλω να πω, ναι. Να βάζεις μια κάρτα άλλη στο κινητό σου με 5 ευρώ επιπλέον χρέωση, και να μην κρατάς καν το τηλέφωνο, και να έχεις το κινητό σου και να πατάς το κινητό σου και να μας ακούς στα ακουστικά σου. Η τεχνολογία έχει πάει πάρα πολύ μπροστά, κυρίες και κύριοι, αρκεί να θέλουμε να την ακολουθήσουμε. Εννοείται βέβαια για άλλη μια φορά ότι ισχύει εδώ το αρχαίο ρητό «παν μέτρων άριστον». Σε όλα ισχύει αυτό το ρητό, το «παν μέτρων άριστον». Τέλος πάντων, κλείνουμε τη θεωρία, πάμε στο ίντερνετ. Βλέπω λοιπόν πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ και από Ελλάδα. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό. Βλέπω από Καναδά. Αυτή την ώρα από Καναδά, από Ινδία, από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Αυστραλία, από Τσεχία, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr για τα email σας. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr για τα email σας. Και βέβαια το τηλέφωνο είναι υπόπι μέσα, 2810-370-888. 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Λίγο αργότερα θα σας χρησιμεύσει, που θα έρθει και η Μάνια εδώ λίγο αργότερα για να κάνουμε τα παιχνίδια και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να βγούμε στον αέρα, να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να κάνουμε χαβάλε. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο Bad Bunny, το Nova Yol, επειδή είμαστε Λατίνοι εδώ.

0: number one 的 That's number one okay?
1: 됐네 됐네 이렇게 더 부르니까 봐 그거 맞대

0: 07 και 42 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας. Μποντζόρνο, μποντζόρνο, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαμός και σήμερα, συντονισμένοι όλοι εδώ με πάρα πολύ αγάπη, μπρίο, κέφι, ταπεραμέντο, γέλιο κτλ. Ναι, εδώ στον Music Club στις 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, το οποίο είναι και δωρεάν, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα voice messages, δηλαδή ηχογραφείτε τα παιδιά. Αν είσαι τώρα στο αυτοκίνητο ή πηγαίνετε σχολείο, νηπιαγωγεία, δημοτικά και τα σχετικά, μου τα στέλνετε. Παίζουμε την φωνή των παιδιών στον αέρα και βάζουμε και το τραγούδι τους. Τώρα, αν δεν μπορείτε να το κάνετε επειδή οδηγείτε, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, μπορείτε να το κάνετε την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε να το κάνετε, σταματήστε σε ένα φανάρι. Μπορείτε να το κάνετε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Και να μας το στείλετε εδώ στο Viber. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία. Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις? Μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα voice message. Για να δούμε τι λέει το voice message.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, είμαι η φίλη σου η Μαρίνα και θέλω να μου βάλεις το «Ας κρατήσουν οι χωροί».
0: Εννοείται ότι θα το παίξουμε το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Να να να να να να να να να Σαββόπουλος. Να πάω στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, μου λέει καλημέρα φίλο μου Παναγιώτη. Καλομήνα, καλομήνα. Μπορείς να πεις την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωστή? Εννοείται τον Παπαδαντονάκη που βρίσκεται σήμερα στο οροπέδιο Λασιθίου και μαζεύει φατσούλες, φατσούλες, ναι. Και βάζει του κάτι ανεβαστικό. Μα εννοείται ότι παίζουμε μόνο ανεβαστικά εδώ το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο «Ας κρατήσουν οι χωροί». Να παίξουμε λίγο Διονύση Σαββόπουλο, διότι υπάρχει ένα επίπεδο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή. Μας περάσατε εδώ πέρα τώρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκι. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρα, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Σύμνα!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας εδώ στον Music Club στους 105,8 το ραδιόφωνο. Αλλιώς είναι το καινούριο σλόγγαν που εγώ, κυρίες και κύριοι, με την ομάδα μου φτιάξαμε εδώ, ανακαλύψαμε, τέλος πάντων, δημιουργήσαμε και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Music Club 105,8 το ραδιόφωνο. Αλλιώς. Μα τι δουλειά κάμε, μπρίκια κολλάμε, κυρίες και κύριοι, τζιτζίκους πεταλώνουμε. 07 και 36 και 55 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε και τον φίλο μας τον Μανώλη τον Φουρναράκη να έρθει εδώ με τα καφεδάκια του, με τα κουλουράκια του, με τα... Ο κουβαλητής μας είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα πάρα πολύ καλή διάθεση. Λίγο αργότερα, κατά τις 8.30, θα έρθει ξεκούραστη και η Μάνια η Δανδουλάκη να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 11. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρη την Κούνια και επιστρέφω. Μείνετε εδώ.
1: Τώρα που σε κοντά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

0: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ πέρα τον συνάδελφο, τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής, που είναι η Μάνια τώρα να χαρεί με αυτά τα πολύ ωραία λόγια που σου λέω. Το Μανώλη το Φουρναράκι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χειροκροτούμε, μην τον ακούτε έτσι, η φωνή του είναι λίγο μπάσα, γιατί ήταν παλιά βαρύτονος, ήταν στην όπερα και τραγουδούσε εκεί στη σκάλα του Μιλάνου, αλλά δίπλα στην άλλη σκάλα που είναι και που έχουν κάτι ελοχρωματιστές που βάφουν εκεί.
1: Του Μαγκαφουράκη.
0: Του Μαγκαφουράκη, εκεί ήταν, εκεί. Εκεί έβαφε, γι' αυτό η φωνή του είναι λίγο μπάσα. Τι ώρα ξυπνάς, ρε φίλε? Εμείς εδώ ξυπνάμε τις 5 ώρα για να είναι η φωνή μας έτσι φρέσκια.
1: 6 ώρα ξυπνάω κάθε πρωί.
0: 6 ώρα, ρε φίλε.
1: Με πρώτο μήνυμά σου.
0: Α, με το πρώτο μήνυμα. Πώς πέρασες Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο?
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκες, με το.
1: Ναι,
0: για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Πόσα μπάνια έχεις κάνει, αλήθεια? Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα κανένα μπάνιο.
1: Έχω κάνει 2.
0: 2 αυτή τη βδομάδα εννοείς?
1: Το χρόνο, βρε.
0: Α, το χρόνο.
1: Στη θάλασσα θα πάω την άλλη εβδομάδα.
0: Α, κατάλαβα. Εγώ δεν έχω κάνει φέτος μπάνιο. Είναι 2 Ιουνίου και προβλέπεται να κάνω. Πιστεύω, δηλαδή, τον Ιούνιο πρέπει να κάνω ένα.
1: Εντάξει. Καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Παιδιά κάνουν όμως.
0: Τα παιδιά κάνουν. Ήταν τριήμερο στο Τζούτζουρα. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους ταξιτζίδες. Του θυμήθηκα τώρα, ταξιτζίδες, παύλα λεωφοριατζίδες, παύλα νταλικέριδες, παύλα οδηγούς, τέλος πάντων γενικότερα, που είναι όλοι συντονισμένοι και μας ακούνε εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, και να πάω στην φίλη μου την Εύα. Εύα, καλημέρα. Μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα voice message, παύλα video message, είναι με την κόρη της. Για να δούμε τι λέει το βίντεο.
2: Καλημέρα Παναγιώτη, Μαρία Μυρτώ.
0: Μαρία Μυρτώ, ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Ζάρι.
0: Εννοείται ότι θα παίξουμε το Ζάρι. Μα είναι δυνατό να κάνουμε εδώ τώρα εκπομπή 8 παρατέταρτο το πρωί και να μην βάλουμε Μαρίνα Σάτι και το Ζάρι? Μα πες μου, Σιμανόλη, γίνονται αυτά?
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνεται. Με το 1, με το 2, με το 3. Παίξουμε λίγο Μαρίνα Σάτι.

0: Ακούω από προηγουμένως ένα τουκουτουκουτουκουτουκου. Κάτι πρέπει να έχει χαλάσει εδώ πέρα στο καλώδιο. Ακούω ένα τουκουτουκουτουκου εδώ πέρα τώρα. Καλά, μπορεί να είναι και ιδέα μου βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εσύ που είσαι τεχνικός εδώ πέρα, δεν μπορεί να τα φτιάξει αυτά. Εγώ πρέπει να στα λέω.
1: Δεν το άκουγα.
0: Τι δεν τα άκουγε, δεν φοράς ακουστικά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Καλημέρα μας κυρίες και κύριοι, 8 παρα 10 είναι η ώρα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Παίξαμε λίγο Μαρίνα Σάτι, το Ζάρι, και βάλαμε και λίγο το Μπαγκαράγκα από την Τάρα. Είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Την Eurovision, ναι. Κανονικά πρέπει να κερδίσει ο Ακύλα με το φέρτο μου. Αλλά τέλος πάντων, στην παρέα μας και σήμερα στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος εδώ της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και το Ηράκλειο Bowling Center, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με τα ηλεκτρονικά, με τα μπιλιάρδα του και βέβαια με το bowling. Και σαφώς βέβαια και ακριβώς δίπλα με πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Το Fun Factory, έχουμε και πολύ ωραία δωρεπιταγή. Λίγο αργότερα να σας δώσω δωράκι από το Fun Factory αξίας 50 ευρώ για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Fun Factory. Προς το παρόν όμως τώρα θα δώσουμε ένα άλλο δώρο, όπως δίνουμε κάθε μέρα. Θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling για να πάτε μόνοι σας ή με ένα φίλο σας στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε bowling. Αν έχετε παίξει, που είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να ξαναπαίξετε. Αν δεν έχετε παίξει, να πάτε να το μάθετε το παιχνίδι. Είναι ένα παλιό παιχνίδι, το παίζαμε. Εμείς το παίζαν οι γονείς μας, είναι πάρα πολύ παλιό παιχνίδι. Αυτό με τις μπάλες, με τις κορίνες και τα λοιπά. Την ξαδέρφη μου. Καλό, ε. Έχω μια ξαδέρφη που λένε Κορίνα, γι' αυτό το είπα τώρα. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Το Ηράκλειο Bowling Center, να πάτε να παίξετε bowling και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα δώσω λοιπόν δύο παιχνίδια bowling, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Να πάτε με ένα φίλο σας. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δωράκι, δηλαδή θα πάρετε δύο παιχνίδια bowling. Σωστά, σωστά. Να μου στείλε μήνυμα η Κορίνα. Να ρε Κορίνα, για να δεις δηλαδή ότι ακόμα μπορεί να μην βρισκόμαστε, γιατί έχουμε δουλειές εδώ, κάνουμε εκπομπές τα πρωινά, αλλά εμείς για σένα λέμε. Πες ρε Σιμανόλη.
1: Ναι.
0: Κορίνα Μπινιχάκη, κυρίες και κύριοι. Κορίνα Μπινιχάκη.
1: Τα φιλιά μου.
0: Να του πείτε τα φιλιά. Σύζυγος Γεωργίου Κολετάκη. Κορίνα Μπινιχάκη. Είναι, πρέπει να είναι στο αυτοκίνητο τώρα με τον Μύρονα.
1: Και ο Κωστής, καλό παιδί, ο μπαμπάς.
0: Ναι, και ο Κωστής. Τσαμπουράκι.
1: Ναι.

0: του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγο. Σα παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια τη Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07, 59 και 23 δευτερόλεπτα, την καλημέρα μας, μποντζόρνο, τι κάνετε, πώς είστε, υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο με πάρα πολύ αγάπη μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο άλλος φτιάχνει τις τηλεοράσεις τώρα εδώ. Κάνε ρε καμιά δουλειά εδώ πέρα. Κάνε καμιά δουλειά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον, να στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη για ό,τι χρειαστεί το αυτοκίνητό σας. Ο προορισμός είναι ένας. Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. FB Parts. Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Ο κολλητός μας την καλημέρα μας είναι φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής, τα παιδιά. Ανταλλακτικά έχουν μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Και ήδη περιποίησης πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έχουν δύο καταστήματα, Μαυσόλου 127 και το άλλο είναι στη Λεωφόρο Κνωσού 160. Και στο fbparts.gr. Είναι φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, από εκεί ψωνίζουμε κι εμείς.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Και τα κοάλα και τα. Ναι. Κάτι πατάκια θέλω να πάρω τώρα. Για το αυτοκίνητο.
1: Για
0: τη σύζυγου μου, κάτι πατάκια, ναι, κάτι. Ένα κόρσα έχουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας. Ημέρα Τρίτη, σήμερα πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club 105,8. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Παίξουμε λίγο μαντό, το στοιχηματίζω. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Επίσης, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τα φρουτάκια του. Πηγαίνουν σχολείο. Όπως και πάρα πολλοί κόσμος βέβαια, είναι εννοείται, πηγαίνει σχολείο οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει λίγο μαντό, το στοιχηματίζω. Έχω ετοιμάσει και λίγο αργότερα λίγο Δέσποινα Βανδύ, το ξενοδοχείο. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα. Τέντες Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μας και στο Κακάο, στην Art Glass Νεόπουλος, στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory που είναι η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως. Την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, βέβαια στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you, για την καλύτερη ποιότητα στο κρέας, με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί, και βέβαια στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας και στο Κηλικείο, εκεί στο εργοστάσιο, μου στέλνουν μηνύματα και μου κάνουν παράπονα. Την καλημέρα μου στην έκθεση, του Ζήνωνα βέβαια πάντα, και στα παιδιά τα οποία είναι στο κατασκευαστικό. Ήρθαν επιτέλους τα καφεδάκια, κυρίες και κύριοι, Παράγγελο Μανώλης εδώ, Φουρναράκης, από το Κακάο Pastry and Bakery.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Το...
1: Πάει πεντεβί.
0: Μπεντεβί και τα λοιπά. Τα καφέ, καπουτσίνο μόνο και το πίνουμε. Κάτσε
1: μεγάλα
0: να το.
1: Μυγδάλου.
0: Μεγάλα μυγδάλου, είπες.
1: Όχι, το έχω.
0: Κανονικό, κανονικό. Το έχω κόψει το γάλα μυγδάλου. Γιατί.
1: Έχει πρόβλημα στο στομαχάκι.
0: Έχω πρόβλημα στο στομαχάκι μου, ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θα παίξουμε τώρα, φίλε. Η ώρα είναι 8 και 10, 08, 09 και 20 δευτερόλεπτα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα να παίξουμε λίγο τα παιδικά μας αυτά τα τραγούδια, αυτά που γουστάρει ο κόσμος τώρα που είναι στο αυτοκίνητο, που πηγαίνουν στα βρεφικά, παιδικά, παιδικούς, δημοτικά,
1: πανεπιστήμια.
0: Πανεπιστήμια που μας ακούνε σήμερα, ξεκινάνε νομίζω και εξετάσεις στα γυμνάσια. Έχουν ξεκινήσει των λυκείων την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ξεκινήσει πανελλαδικές. Χαμός γίνεται.
1: Εξετάσεις αίματος εδώ από πάνω.
0: Εξετάσεις αίματος κάνουν εδώ πέρα σε σημαντηράκι εδώ από πάνω, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, γίνεται χαμός. Να παίξουμε, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να βάλουμε τον Golden από την. Από την. Πώς τη λένε αυτή, είναι.
1: Τι Μαντώ.

0: κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Καλό μήνα, 2 του μηνός, σήμερα Τρίτη, σήμερα 2 Ιουνίου. Την καλημέρα μας και στο Κακάο που μας έφερε εδώ τα καφεδάκια μας. Ωραίος ο δικός σου καφές.
2: Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραίος. Μα το γράφει εδώ πέρα. Ναι, μισό λεπτό να πιω μια γουλιά. Ωραίο το καπουτσινάκι. Εγώ, παιδιά, να το πω τώρα εδώ στους φίλους ακροατές. Θεωρώ ότι ο πρώτος καφές, εγώ πίνω ένα καφέ τη μέρα. Εγώ. Τώρα άλλοι άνθρωποι παίρνουν 2-3 αναλόγως. Θεωρώ ότι ο πρώτος καφές πρέπει να είναι ζεστός. Δηλαδή, ο πρώτος καφές πρέπει να είναι καπουτσίνο ή ελληνικός ή δεν ξέρω. Ζεστός.
2: Ναι, ναι.
1: Εσένα ο πρώτος είναι παγωμένος ο πρώτος.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Ο Νίκος.
1: Τι.
2: Ο Νίκος.
1: Ο παγωμένος, ο Νίκος. Ναι. Καλό. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel, το οποίο είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που πήραν εδώ στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές. Και θα παίξουμε λίγο αργότερα. Θα έχουμε δωράκια από το Caravel να δώσουμε τα τραπέζια μας, τις ξαπλώστρες μας, τα πρωινά μας εκεί, για να πάμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο Caravel στην Αμουδάρα. Έχουμε και άλλα δώρα βέβαια και άλλους διαγωνισμούς. Πριν πάμε τώρα παρακάτω, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έφτιαξα μαζί με την ομάδα μου, εγώ όχι μόνος εδώ πέρα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα μου και ο Μανώλης βέβαια βοήθησε εδώ πάρα πολύ. Φτιάξαμε ένα καινούριο remix, διασκευή ας πούμε και τα λοιπά, στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι Λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόγιου. Επειδή το πρωί όπως και να το κάνουμε τώρα δεν ταιριάζει ο λογαριά, μπορώ να έχω, καλά θα το βάλουμε βέβαια, αλλά λέμε ρε παιδί μου, τώρα σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια πιο, πώς να το πω, πιο καλοκαιρινή βερζιόν του τραγουδιού.
2: Σωστά.
1: Σωστά, Μανώλη.
2: Σωστά, σωστά.
1: Βοήθησε λοιπόν ο Μανώλης και οι υπόλοιποι DJ εδώ τέλος πάντων στο σταθμό. Θα σας βάλουμε τώρα ένα μικρό δείγμα. Δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Θα σας βάλουμε ένα μικρό δείγμα του τραγουδιού να μας πείτε αν σας αρέσει με το 1, με το 2, με το 3. Να μας στείλετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να μας πείτε αν σας αρέσει να το προχωρήσουμε, δηλαδή να το φτιάξουμε ή να τα παρατήσουμε, αλλάξουμε επάγγελμα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τραγουδιά, ακούστε λίγο.

0: Άπεκτος, άπεκτος, άπεκτος.
1: Φίλε, ωραίο είναι,
0: ωραίο,
1: δηλαδή.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Πιστεύετε το. Να πάρουμε τηλέφωνο την Κατερίνα Αλιό για να τη το στείλουμε.
0: Βέβαια.
1: Έλα, Κατερίνα. Έλα, Κατερινιό. Κατερινιό. Α, τη στείλουμε το τραγούδι. Σου μέρες η Κατερίνα, βγάλτε σε παρακαλώ. Original Summer Remix by Music Club 105,8. Ναι,
0: σωστά.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Η καριέρα, τα χρόνια μικρή μας, τα χρόνια είναι μπροστά. Η καριέρα μας τώρα ξεκινάει. Μπορεί να έχουμε κάνει, ας πούμε, ένα-δύο χρόνια. Εγώ τώρα κάνω ένα-δύο χρόνια ραδιόφωνο. Η Μάνια κάνει 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω ένα-δύο χρόνια. Πιο πολλά χρόνια κάνει η Μάνια από μένα ραδιόφωνο. Αλλά εντάξει, προσπαθώ κι εγώ τέλος πάντων. Το λιθαράκι. Ναι, βάζω το λιθαράκι μου τέλος πάντων. Να παίξουμε λίγο και το κανονικό. Από την Κατερίνα Γιώργη, δηλαδή. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρει το υπερβολές. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Ο καιρός ρε εσύ, τι καλός είναι.
2: Τέλειος.
1: Δηλαδή για μπάνιο. Να βουτήξουμε. Να κάνουμε βουτιές και τα λοιπά. Ημέρα Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Με 39% υγρασία, 3 μπουφόρ βοριάδες, με καθαρό τον ουρανό που αστραπές δεν φοβάται. Οπότε ο καιρός σήμερα θα είναι τέλειος.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι και αύριο. Στο κέντρο της εβδομάδας, αύριο ημέρα, Τετάρτη, 3 του μηνός, 3 Ιουνίου, θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Μέγιστη γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, 25% υγρασία, 3 μπουφόρ, επίσης βοριάδες. Και την Πέμπτη θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Ρε φίλε. Στον ουρανό, μέγιστη 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, με 27% υγρασία, 4 μποφόρ βοριάδες, με καθαρό τον ουρανό. Εξαιρετικός ο καιρός αυτή την περίοδο για να πάτε να κάνετε μπάνιο. Αγία Πελαγία, Αμουδάρα, Καρτερό, Λέντα, Μάλια, Μάταλα, Τσούτσουρα. Η σύζυγός μου που ήταν τριμεράκι με τα παιδιά στο Τσούτσουρα μου είπε ότι δεν βούτυξε, παγωμένο μου λέει το νερό.
2: Εκεί
1: είναι παγωμένο ρε φίλε πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλλά είναι ωραία το Τσούτσουρα.
2: Ωραία.
1: Το Τσούτσουρα είναι ωραία. 08 και 26, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας να στείλουμε και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπως και κάθε μέρα εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Art Glass Νεόπουλος, με τα τζάμια, με τα κρύσταλλα. Αν δείτε κάτι στο δρόμο, ας πούμε κάποιο ωραίο, κάτι έτσι μοδάτο ξενοδοχείο ωραίο, κάνα σπίτι με πολύ ωραία έτσι παράθυρα με γυάλινα κτλ, η Art Glass Νεόπουλος έχει βάλει το χεράκι της. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Άννα Βύση από τα καινούργια της, το Αιγαίο, που μας αρέσει πάρα πολύ. Και θα βάλουμε και λίγο Κώστα Μπίγαλη, το Καπελάκι. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Είναι 8:30 ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Επιστρέψαμε και πάλι 08 και 35 και 56 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου να στείλουμε στον φίλο μας, τον Γιώργο. Τον Καρά Γιώργα.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Μα Γιώργο τον λένε. Εμείς κάναμε κανένα λάθος. Τον αγαπημένο μας, την καλημέρα μας είναι, λέει, το πρωί. Τον είδα προχθές στον δρόμο δηλαδή. Είναι το πρωί και μας ακούει και αυτός, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Είναι συντονισμένος εδώ στον Music Club 105,8, στον κολλητό μας τον Καράγιοργα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα και το φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Εάν θέλετε να φτιάξετε, να εξοπλίσετε το σπίτι σας με μοδάτα, ντιζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα, ένας είναι ο προορισμός. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω την καλημέρα μου στη σύζυγό μου, καλημέρα μας, και στο Χουανάκη και στο Γιώργο, που κάνανε ένα πάρα πολύ ωραίο τριημεράκι, είπαμε, στο Τζούτζουρα εκεί, τα μπάνια τους και τα λοιπά. Δουλεύαμε βέβαια εμείς. Ο μπαμπάς δούλευε, ο μπαμπάς. Τριμεράκι.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Βέβαια. Την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για λεπτομέρειες, για κουβέντα, για να τα συζητήσετε όλα, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Θα πάτε στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στο www.ικοπροκάτ.gr. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία, τον Μαξίτογλου, TMS. Και εμείς στο Τζούτσουρα, λέει, ήμασταν, λέει. Πού να το ξέρουμε,
1: πού να τα ξέρουμε αυτά.
0: Πάρε ένα τηλεφωνάκι, είδες, πας και δεν παίρνεις τηλέφωνο. Αυτά παθαίνεις. Πάρε ένα τηλεφωνάκι να πεις εκεί είμαι. Να κάνουν παρεάκι ο Αναστάσης με τον Γιώργο και τον Χουανάκη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, το καπελάκι. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίστο Σαντρέ. Και λίγο Μαρίνα Σάτι. Και λίγο Άτζηλα Δημητρίου. Οπότε μια χαρά, good morning.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Θέλουμε να μας πει η Μάνια η Δανδουλάκη που ήρθε πριν από ένα λεπτό.
3: Πριν από ένα λεπτό. Θα σε κάψει ο Θεός, ρε, δεν τρέπεσαι.
2: Θέλουμε να μας πει η Μάνια.
3: Μα γιατί μιλάει με ηχό πάλι ο τρελός? Το Θεό κάνεις, ρε.
2: Πώς πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον Άγιο Νικόλαο που πήγε?
3: Πήγα στο Ρέθυμνο αρχικά.
2: Τέλος πάντων.
3: Πήγα Σαββατοκύριακο δεύτερο.
4: Την Κρήτη έπιασε πάλι.
2: Πήγε στο Ρέθυμνο. Καταρχήν, πες μας να ξεκινήσουμε ένα. Πού έμεινες, περιοχή?
3: Έμεινα στο Παραλιακό.
2: Στο Παραλιακό?
3: Ναι, στο πάνω.
2: Δηλαδή μπροστά.
3: Πού είναι τα μαγαζιά,
2: δηλαδή,
3: έβγαινε
2: στο μπαλκόνι και έβλεπε θάλασσα, εννοείς?
3: Ναι, καλέ. Να, δεν είδε την τελευταία μου φωτογραφία που μία κουκλάρα με το μαγιό μου?
2: Ναι, την είδα. Ναι, αυτή τη φωτογραφία την είδα. Νόμιζα πως ήταν κάτι καρέτα.
4: Μα δεν βλέπω θάλασσα.
2: Μα και εγώ θάλασσα δεν βλέπω. Κάμια πισίνα βλέπουμε.
3: Δεν τυφλή είστε.
2: Για να τη δούμε, για να... κάτι φίνικε βλέπω.
3: Στην Παραλία ρε είναι.
2: Στο Μαϊάμι ήσουν.
3: Ναι, Beach Florida.
2: Πόσο έδινε.
3: Έλα τώρα.
2: Όχι, πες μας στο δωμάτιο. Πες μας, πόσο έδωσε στο δωμάτιο, ρε φίλε.
3: Δεν τα συζητάω αυτά.
4: Δεν τα πλήρωσε η Μάνια. Αυτό
2: δεν είναι. Δεν τα πλήρωσε, Μάνια, εσύ.
3: Δεν τα συζητάω εγώ αυτά. Αυτά τώρα είναι βλακίες. Τι έλεγα στον κόσμο, πόσο πληρώνω το δωμάτιο.
2: Ένα εξιντάρι έδωσε.
3: Σημασία έχει.
4: Φορά 22 ευρώ.
2: Με πρωινό.
3: Όχι.
2: Έλεγε, λέει, πρωινό 7 με 10. Κάτι σε 9 η ώρα, λέει, είχα σκάσει.
3: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εσύ. Πραγματικά εσύ. Τι είπα, παιδιά, χρειαζόμαστε και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
2: Εγώ το κανόνισα πάλι να μην κάνετε εκπομπή του Αγίου Πνεύματος.
3: Σου έχω ξαναπεί, βέβαια, ότι εγώ δεν έχω κάνει ποτέ εκπομπή του Αγίου Πνεύματος.
2: Δεν μπε σημασία τώρα όμως που έχεις αναβαθμιστεί.
3: Εσύ σας έχω κάνει ανθρώπους.
2: Ναι, τώρα που έχεις αναβαθμιστεί και έχεις κάνει την πρωινή ζώνη, θα μπορούσε να κάνεις εκπομπή
3: γιατί
2: κανονικά.
3: Δεν έκανε τη βραδινή.
2: Τέλος πάντων, άλλε. Πριν δεν σ' άκουγε κανένα τώρα, μανιάστα τώρα.
3: Έλα
2: τώρα, καημένη τώρα.

0: Club.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Φαντικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Αγάπη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψάρωμε λίγο 6. Και έχουμε και ένα καινούριο μαγαζί, ακόμα πιο καινούριο, δηλαδή στην Χερσόνησο. Είναι το 67 με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα. 67 Store στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Μάνια Δανδουλάκη!
7: Ναι, γεια σας. Γεια σας.
6: Η μεγάλη αυτή ραδιοφωνική
7: προσωπικότητα.
6: Προσωπικότητα, ας πούμε, κτλ.
7: Μα δεν μου πες εσύ τι έκανες το τρίμερο.
6: Εμείς δουλεύαμε, Μάνια. Δουλεύαμε. Τώρα έχουν ξεκινήσει φουλ γάμοι, βαφτίσεις, εκδηλώσεις, μαγαζιά καλοκαιρινά, χειμερινά. Δουλεύαμε, Μάνια. Δουλεύαμε.
7: Πω, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τώρα, ας πούμε, αν θέλω να παντρευτώ σε μια βίλα. Και θέλω να σε βάλω σε ένα DJ τώρα αναγκαστικά αυτό.
6: Ναι, αναγκαστικά. Παντρέψου εσύ, άκουσε με. Παντρέψου εσύ και εγώ σου έχω ξαναπεί 100.000 φορές, θα παίξω τζάμπα.
7: Καλά, δεν ρωτώ για μένα.
6: Θα πληρώσω μόνο τον ηχητικό παύλα φωτιστικό εξοπλισμό.
7: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, μπορεί εσύ να αναλάβει και τον ήχο και το.
6: Εννοείται,
7: όλα σημάνια. Και τα φώτα που εγώ θέλω να παίζει δίσκο και τέτοια.
6: Δίσκο θέλει να μου μάθει.
7: Φώτα από πίσω να παίζει.
6: Μου μάθε η Μάνια και την δίσκο.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να το ξέρει και ο κόσμος.
6: Εννοείται, η Μάνια. Σου βάλω εγώ κάτι μαργαρίτες εκεί.
7: Αυτό, τις μαργαρίτες, μπράβο.
6: Αυτές οι μαργαρίτες αρέσουν.
7: Ναι, πάρα πολύ.
6: Οι μαργαρίτες, παιδιά, ειλικρινά μπορεί να είναι από τα πράγματα που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου. Θεωρώ ότι τυφλώνουν πάρα πολύ και ότι δεν κάνουν κάποιο συγκεκριμένο.
7: Άμα έχει πιο δύο βοτκά και δεν σε τυφλώνει.
6: Δεν κάνουν κάποιο. Για μένα, γνώμη μου τώρα προσωπικά. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, νομίζω εγώ. Δεν είναι δηλαδή οι μαργαρίτες. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Έχω γνώμη, δεν μπορώ να έχω γνώμη.
7: Μα μπορείς.
8: Μπορείς.
6: 300 χρόνια DJ με, δεν μπορώ να έχω γνώμη αν είναι ωραίες οι μαργαρίτες ή όχι. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. 6970 11 10 58. Μαζί μας και σήμερα είναι το κακάο.
7: Βεβαίως.
6: Το κακάο, ήπιαμε τα καφεδάκια μας, Μάνια.
7: Ναι,
6: εμείς,
7: καφεδάκι,
6: να
7: πρωινό, γλυκά, αλμυρά, κακάο. Παστρίν Μπέικερ, θα τους βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία και στο eFood. Να πούμε καλημέρα και στη Μέντιστον που είναι και σήμερα μαζί μας. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Τώρα μια σκέπαμε για γάμο, για βάπτιση, για όλα σας τα εταιρικά event πολύ πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Και φυσικά στην παρέα μας και το φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Θα τους βρείτε στη ΒΥΠΕ οδός ΙΤΑ. Να σας θυμίσω ότι οτιδήποτε προκύψει υπάρχει και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
6: Είχατε δει, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σταμάτησε τις παρουσιάσεις του δελτίου ειδήσεων του Sky η Σία Κοσιόνι.
7: Ναι, που έγινε μετά η τελετή αποχώρηση. Την περίμενα να παίξει ο Μπακογιάννη, το παιδί κλαίγανε με αυτό.
6: Ναι. Ωραία, καταπληκτική ήταν η Σία Κοσιόνι. Πήγε μια καινούρια κοπέλα και παρουσιάζει το δελτίο. Αυτή εδώ είναι, για δέστη. Αυτή εδώ είναι, αυτό εδώ το κορίτσι.
7: Όμορφη.
6: Όμορφη, πολύ όμορφη. Θα τη πούμε καλή επιτυχία. Η κοπέλα λέγεται Λένα Φλιτζάνι.
7: Α, ζευγαρά νόμιζα.
6: Όχι, ρε, Λένα Φλιτζάνι, αλλά το Φλιτζάνι δεν το γράφει με γιώτα στο τέλος, το γράφει με ήττα. Mm. Όπως το Ριγάκης, εγώ το έχω γράψει με γιώτα, ενώ κανονικά γράφεται με ήττα, λέει το Ριγάκης.
8: Ναι,
6: λέω.
7: Το ρι ή το κις.
6: Το ρι γράφεται, λέει, με ήττα.
7: Από τη ρίγα.
6: Δεν ξέρω, από το Ριγάκης. Από το Ριγάκης γράφεται με.
8: Εγώ τον έχω γράψει με ύψιλο.
6: Εγώ τον έχω γράψει με γιώτα πάντω.
7: Εγώ με όμικρο γιώτα.
6: Ναι, πάντω. Με όμικρο γιώτα το έχει γράψει.
7: Πλάκα κάνω.
6: Α, ναι. Η κοπέλα πάντω εδώ λέγεται Λένα Φλιτζάνι. Με ήττα το τελευταίο. Ή Φλιτζάνι δηλαδή, όχι το Φλιτζάνι. Κατάλαβε.
7: Oh.
6: Φαντάζομαι ότι αυτή δεν θα μπορούσε να είναι καφετζού. Κατάλαβε να λέει
7: να
6: το Φλιτζάνι. Να, θα μπορούσε να.
7: Να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω.
6: Ναι.

0: Ναι. Η Μέλια, Κράιλινγκ, ποια είναι που την έχουν κάνει άρθρο παντρεύτηκε?
1: Θα σου πω εγώ ρε η Μέλια, αφού δεν βλέπεις εσύ το τέτοιο, η Έμιλιν Πάρις, πού να την ξέρεις τη Μέλια?
0: Α, διεθνούς φήμες λένε.
1: Μέλια τη λένε, Μέλια, Μελία για την
0: Μελία, ναι.
1: Μελία, ούτε το όνομά της δεν ξέρεις.
0: Πού να την ξέρω, μωρέ.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8 και βέβαια στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης που και αυτός και σήμερα είναι στην παρέα μας, μεγάλος χορηγός εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος. Καφεδάκι, ραδιόφωνο και χαζεύεις βιτρίνες που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι από την Art Glass Νεόπουλος. Αν δείτε κανένα ξενοδοχείο κόσμημα εδώ στην Κρήτη ή τέλος πάντων κάπου εδώ γύρω γύρω, έχει βάλει το χεράκι της η Art Glass Νεόπουλος. Στην καλημέρα μας να στείλουμε με πάρα πολύ αγάπη.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Να σου πω κάτι. Πέρα από το γάμο της Μέλιας που
3: ναι,
4: είπαμε, της Κόρλινγκ.
3: Να πούμε, να εξηγήσουμε εδώ. Παντρεύτηκε η Μελία Κράιλινγκ, η Ελληνίδα ηθοποιός του Έμιλι ιν Πάρις, και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στην Σύρο. Ο οποίος
4: Πολλούς Έλληνες καλεσμένους βέβαια. Ναι. Με το Μαραβέγια εδώ πέρα, βλέπω
3: βέβαια,
4: το Μουζουράκι.
3: Ναι, παντρεύτηκε τον Νίκο Καλατζόπουλο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Δεν είναι σαν το Μανούσο το λονταράκι εδώ πέρα. Καμία σχέση δεν έχουν. Μα ούτε μία σχέση, αλλά είναι και αυτός αρχιτέκτονας. Ο άνθρωπος, η οποία...
4: Γάμι, χαμός τώρα. Έχουν ξεκινήσει και οι γάμοι, γίνεται πραγματικά χαμός.
3: Αυτή η κοπελιά εδώ πέρα επέλεξε ένα ρομαντικό νηφικό.
4: Δεν ήταν με την Bridal Stories, δεν ξέρω.
3: Δεν ήταν. Ενώ στο πάρτι εμφανίστηκε με ένα λευκό μίνι φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της. Και υπάρχουν και πολλά βίντεο στα.
4: Πολύ όμορφη, πολύ όμορφη τώρα, ναι. Σοβαρά.
3: Ωραία. Έχει στο Instagram Μέλια Κρένλινγκ.
4: Και πάρα πολύ ωραίο το σκουλαρίκι.
3: Τα σκουλάρια αυτό
4: σαν
3: το.
4: Σαν μαργαρίτες, ήταν πολύ μεγάλο, έτσι μπόλικο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολλοί κόσμος τώρα εκεί πέρα, ναι, είχε γνωστούς και τα λοιπά. Ευτυχισμένοι να, να ζει στο.
5: Πέτυχε να πάρει τηλέφωνο να παίξουμε ισχύ, μπορούσε.
3: Ναι, αυτή ήταν. Αυτή ήταν.
5: Δεν τα λες, ρε Παναγιώτη.
3: Ναι, αυτή ήταν που είχα να πάρει τηλέφωνο να πάω να παίξουμε ισχύ, αλλά δεν μπορούσα, ήμουν κλεισμένο. Έπαιζα.
4: Παντρεύτηκε βέβαια.
3: Σε μια βάφτιση.
4: Το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Παντρεύτηκε, είστε ανερούβαλοι. Παντρεύτηκε και η κόρη της Μπαλατσινού και του Κωστόπουλου.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Πήγε χωρίς τον Κικίλια. Εγώ δεν είδα φωτογραφίες με τον Κικίλια, να το πω. Με ένα πολύ ωραίο.
3: Η Τζέννη τώρα, ναι, η Μπαλατσινού.
4: Με ένα πολύ ωραίο κίτρινο φόρεμα η Μπαλατσινού. Χόρεψε και ένα ζεμπέκικο, έγινε εκεί πέρα, σου λέει χαμός.
3: Εντάξει, γάμο έχουν οι άνθρωποι. Αν μην χορέψουν ένα ζεμπεϊκάκι.
4: Χαμός, πάγανε εκεί πέρα πιάτα, δώσ' του, χαμός.
3: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Πώς τη λέει την κόρη του, ποια κόρη του παντρεύτηκε. Τι που ήταν στην Αμερική δεν είναι αυτή. Ωραίο κορίτσι είναι αυτό. Δεν είναι τόσο ωραίες όσο είναι οι κόρες του Λάμπη Λιβιερά του.
4: Καλά, αυτές είναι πανέμορφες.
3: Αυτές είναι πανέμορφες, εντάξει. Αλλά όλα τα παιδιά είναι ωραία, όλο του κόσμου.
4: Δεν είναι όλα σαν τα δικά σου.
3: Δεν είναι βέβαια, εννοείται σαν τα δικά μου. Εννοείται ότι δεν είναι.
4: Να σε δω βέβαια σε 700 χρόνια πεθερό και έτσι στον κόσμο.
3: Γιατί πεθερό, νύφη θα πάρουμε.
4: Πεθερός δεν θα είσαι.
3: Ναι, πεθερός θα είμαι.
4: Τις κακομοίρες που θα μπλέξουν μαζί σου δεν το ξέρουν. Αυτές δεν πάνε σε κάποιον υπηαγωγείο και δεν ξέρουν που θα μπλέξουν αργότερα.
5: Και παίρνουν αμέριμνες.
4: Και παίρνουν αμέριμνες. Δεν ξέρουν με ποιο θα αναγκαστούν να τρώνε τις Κυριακές. Δεν το ξέρουν.
3: Λοιπόν,
4: Αμαλία Κωστοπούλου.
3: Αμαλία Κωστοπούλου. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις αφιερώσεις σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Θα επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Είναι 9:20 ώρα, ημέρα Τρίτη σήμερα, 2 του μηνός, καλό μήνα, 2 Ιουνίου.
4: Και άλλο γάμο θα σας πω συνέχεια.
3: Εννοείται, για γάμους εδώ μιλάμε. Εδώ
4: τώρα.
3: Εκπομπή γάμων είμαστε τώρα.

0: Καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιαλαμά, τον κολλητό μου εδώ πέρα. Την καλημέρα μου, αδερφάκο μου. Μα ποιο άλλο παντρεύτηκε, εσύ, Μανιά?
1: Κάβουρα Τζαβέλα. Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη του στη Σπάρτη.
0: Ο Κάβουρα.
1: Η Κάβουρα μου.
0: Α, η Κάβουρα.
1: Η Βίκη Κάβουρα με τον Γιώργο τον Τζαβέλα.
0: Η Βίκη Κάβουρα με τον Γιώργο τον Τζαβέλα.
1: Ναι, Ραφαηλία Ματθίλδη η κόρη. Τη βάφτισαν.
0: Α.
1: Όλοι παντρεύτηκαν αυτό το Σάββατο, μα εντάξει.
0: Έλα να σου πω, ήσουν καλεσμένοι που παντρεύτηκε η Ντούα Λίπα και ο Καλούμ Τέρνερ. Η Ντούα Λίπα, δεν σε κάλεσε η Ντούα Λίπα. Εσύ τέτοιες φιλίες έχεις με τραγουδιστές, με τραγουδίστρες.
1: Ρε, εσύ πρέπει να ήταν πολύ στενός ο γάμος. Εδώ μωρή παντρεύτηκε η Οικονομάκου. Τα άμαθες αυτά. Στο γάμο που έγινε, που παντρεύτηκε, ναι. Και δεν κάλεσε τη Σινατσάκη. Δέκα άτομα λέει ήταν στο γάμο.
0: Έτσι πρέπει να ανοίγαμε. Με δέκα άτομα πρέπει.
1: Εσύ δέκα άτομα έχεις στο γάμο σου.
0: Όχι, αλλά λέμε. Λοιπόν, η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε στο Λονδίνο. Έκανε μια πολύ ωραία διακριτική τελετή. Μακριά από την δημοσιότητα κτλ. Το ζευγάρι επέλεξε μια πολιτική τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο με τις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Είναι αυτές εδώ, νάτι την κοπελιά, τη βλέπετε εδώ, νάτι εδώ. Ντούα Λίπα, αυτή έβαλε ένα καπέλο εδώ, σαν να πήγαινε σε.
1: Γιατί ντύθηκε βασίλισσα της Αγγλίας αυτή για να
0: παντρευτεί? Αυτό σου λέω, σαν να πήγαινε σε.
1: Μ' αρέσει.
0: Σε αγώνες υπασίας ήταν. Τέλος πάντων.
1: Μ' αρέσει.
0: Ντούα Λίπα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Ιορδανίδη, γνωστό και ως μάγο.
1: Μάγο.
0: Μάγος, ναι, γιατί παλιά έκανε κάτι μαγικά, ας πούμε, κτλ. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Στέλιο, στη φίλη μου την Κατερίνα, στον φίλο μου τον Γιώργο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Εννοείται στο Instagram της Μάνιας, που είναι δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια, και το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, και βέβαια στο σταθμό που είναι Music Club 105,8.
1: Βεβαίωτατα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το T-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
6: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex T-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
7: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
11: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
12: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
11: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
13: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
14: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
15: Αγαπημένη

0: Ακούστε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: επιτυχία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου. Βέβαια την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μας στην Technotend Νάθενας και βέβαια στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Μάνια, δανδουλάκι. Μάνια, δανδουλάκι.
2: Παναγιώτη Μάρτη, θες πω τον καιρό.
1: Ναι, βέβαια, είμαστε πανέτοιμοι.
2: Βάλε
1: θέλουμε,
2: μου το, βάλε μου το.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Την Αμελή έβαλε.
0: Την Αμελή. Μόνο με Αμελή εμείς κάνουμε εκπομπή. Υπάρχει μια ποιότητα. Πάμε. Εδώ κάνω... το πρωί έπαιξα Σαββόπουλο. Μου ζητήσανε το ας κρατήσουν οι χώροι.
1: Άλλα ντάλα. Λοιπόν, 3η 2 του Ιούνιου. Καλό μήνα είπαμε.
0: Καλό μήνα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι έχει έρθει το καλοκαίρι επιτέλους. Μαύρησα, δεν σε ρώτησα.
0: Εντάξει, μα, λίγο, χρωμα, λίγο χρωματάκι έχει πάρει.
1: Να μαυρίσουμε λίγο. Τρίτη λοιπόν 2 του μήνα και είμαστε σήμερα στο Ηράκλειο στους 27 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 27 επίσης, 3 μποφόρ ανατολική άνεμη και ήλιο βλέπω. Mm. Στο Ρεθυμνάκι είμαστε 29.
0: Σαββατοκύριακο πέρασε ωραία και στο Ρεθυμνο. Θέλω να πω.
1: Ωραία.
0: Με τον καιρό θέλω να πω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με τον καιρό περάσαμε καταπληκτικά με τον καιρό.
0: Α, ωραία. Φάγατε καλά.
1: Με τον καιρό.
0: Όχι, λέω αν πήγατε, αν πήγατε σε μαγαζιά να φάτε καλά, αυτό
1: ναι,
0: είπα.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Βέβαια, ναι. Να σας πω ότι έχω γεράσει σοβαρά. Παραγγείλαμε να φάμε από ένα μαγαζί που εγώ έτρωγα συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Φοιτήτρια, λέω από εκεί θα πάρουμε τρομερό φαγητό.
0: Ναι,
1: το στομάχι
0: ναι.
1: μας έπιασε. Ναι. Μου λέει, μα έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Δέκα περίπου, δέκα.
0: Δέκα χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, για συνέχισε, ναι.
1: Ρέθυμνο λοιπόν στους 29 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη και ηλιοφάνεια και τα Χανιά αυτήν την ώρα είναι στους 28 με 5 μποφόρ. Α, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια.
0: Γενικότερα ο καιρός θα ξέρεις να είναι. Να το ενημερώσουμε και τους ακροατές, τα ξέρεις βέβαια αυτά. Θα είναι πάρα πολύ καλό τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή Τρίτη σήμερα, Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε καύψονες, πώς, εντάξει, καύψονες τώρα, τριαντάρια.
1: Το θέμα είναι αυτά να τα κάνει το Σαββατοκύριακο, αγάπη.
0: Τι ναι, εντάξει.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, το κάνω που δουλεύω στον Δουλοπάρκο στην Αίγυπτο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά τώρα, δεν πειράζει. Καλώς να είναι ο καιρός, να φτιάξει ο καιρός, να βγει λίγο ο κόσμος έξω, να διασκεδάσει, να περάσει ωραία, να πάει καμιά βόλτα, κάνει κανένα μπάνιο κτλ. Και μετά όλα καλά. Να ξανάρθουμε το χειμώνα, Χριστούγεννα.
1: Α, ξέρεις τι διαβάζω.
0: Πρωτοχρονιά, ναι, παρακαλώ.
1: Κοίτα εδώ. Οικονομάκου Τσερέλα λέει: οικογενειακές στιγμές στο Μιλάνο μετά το γάμο.
0: Πού θα πάνε.
1: Στην Πεθερά πήγε.
0: Στην Πεθερά, στο Μιλάνο θα πάνε. Πού θα πάνε εδώ. Στο Τζούτσουρα, πού θα πάνε.

0: πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στην Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 10 και 6 και 55 δευτερόλεπτα. Έτσι. Έρχεται ένα πολύ ωραίο θεατρικό εδώ στο Ηράκλειο.
1: Για πες.
0: Ένα θεατρικό έρχεται. Τέλος πάντων, η ουσία του θεατρικού θα σας πω, ρε παιδί μου, αλλά η ουσία είναι ότι θα παίξω κι εγώ στο θεατρικό.
1: Θέλω να φύγω, τι μπορώ να ακούσω.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα. Κάτσε, περίμενα να σου βάλω το. Ο Λουδάρος, μωρέ, που τον είχε φιλοξενήσει εδώ πέρα. Ναι, που είχε τον. Ναι. Αυτός κάνει ένα θεατρικό εδώ πέρα. Είναι στο. Όχι στο Καζαντζάκι, στο Κυπωθέατρο, το άλλο, το μικρό Καζαντζάκι πίσω, το θεατρικό. Ναι. Και θα παίξω κι εγώ, θα παίξω.
1: Τι θα παίξει, θα παίξει.
0: Εντάξει, δεν θα είμαι ακριβώς. Δεν θα παίξω σαν ηθοποιός.
1: Αλλά.
0: Θα δανείσω τη φωνή μου.
1: Όχι, Παναγία. Δηλαδή.
0: Θα κάνω κάποιες εκφωνήσεις. Στο θεατρικό αυτό θα είμαι. Κλασικός εκφωνητής ειδήσεων και μου έχουν στείλει εδώ τα κείμενα. Μα θα σας κάνω μια δοκιμή, πώς θα το πω. Λοιπόν, θα το πω, λέει έτσι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Δολοφονημένη βρέθηκε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Ο Παράδεισος η Κατρίν Τσιμπούκοφ, που έτσι τη λέγανε.
1: Ωραίο.
0: Που εργαζόταν ως χορεύτρια στο καμπαρέ Μπραντ Γκέκας στην οδό Λουρσίν. Το θύμα βρέθηκε εδεμένο με ένα φουλάρι και τέλος πάντων είναι μια κωμωδία είναι. Και μετά τρεις φορές θα μιλήσω και η αστυνομία είναι στα ίχνη. Θα κάνω πώς το λένε, σαν τους εκφωνητές που κάνουν στα θεατρικά που βγαίνουν. Αλλά θα ακούγεται η φωνή μου ηχογραφημένη.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Δεν θα είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα μου πήγαινε να με καλέσουν.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Εκεί με την Τζιμπούκοφ ήσουν καταπληκτικό.
0: Και στο Δελφινάριο.
1: Μα σίγουρα.
0: Ναι. Και είχε μια γυναικεία εκφώνηση. Που θες να την πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Για περίμενε, για διάβασε εδώ το καημένο το μανάρι. Για να δω, μπορείς να το πεις. Είσαι μια φίλη της φίλης εκεί, τέλος πάντων. Της πρωταγωνίστρες. Διάβασε το.
1: Όχι, προσπαθώ να δω το να πω στο mood. Λοιπόν.
0: Καλά, άμα είναι να κάνεις έτσι μια εβδομάδα να πεις μια εκφώνηση, καληνύχτα.
1: Το καημένο το μανάρι μου δεν είχε εχθρούς. Όλοι μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Ήταν περιζήτητη. Η στάρ του μαγαζιού. Η στάρ γράφεται. Δεν ξέρετε, καταγράψτε με, έχετε τρελάνει. Η κακομοίρα δεν είχε λεφτά και δούλευε σαν το σκυλί. Όταν ήρθε στη δουλειά, βρακί δεν είχε να βάλει.
0: Όταν πέσει η σκυλή, να κάνω εγώ το.
1: Όταν ήρθε στη δουλειά, βρακί δεν είχε να βάλει. Εμείς της το δίναμε κι αυτό. Ναι. Σίγουρα ήταν, τέλος πάντων, αυτό το λέω, έγκλημα.
0: Ναι, δεν θα είναι ωραίο να το πούμε να είμαστε οι δυο μας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, την Κωνσταντίνα μου ζητήσαν να σου πω την αλήθεια.
1: Να πάει η Κωνσταντίνα.
0: Εντάξει, απλά επειδή είσαι εδώ τώρα, εσύ ρε παιδί μου. Λέω, μήπως θα ήθελες να το πεις εσύ, να πάρεις εσύ το.
1: Ωραίο.
0: Όχι, εσένα θα βάλω. Μια που είσαι εδώ πέρα θα το κάνει, θα το πεις εσύ να ξεμπερδεύουμε.
1: Όχι, την Κωνσταντίνα θα βάλει.
0: Έλα, μωρέ, πλάκα σου κάνω, μωρέ, μάνια. Αμέσως, μα ψαρώνεις, ρε φίλο, τι να σου πω, ψαρώνεις.
1: Βέβαια.

0: είπα και προηγουμένως, αλλά εσύ δεν ήσουν εδώ.
1: Δεν ήμουνα.
0: Ναι, ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, επειδή πολλοί μας ζητάνε το πρωί, πολύ πρωί που έρχομαι εγώ, σε 7 η ώρα που εσύ έρχεσαι πιο μετά, να παίξω το λογαριασμό. Ναι. Έφτιαξα μια διασκευή του τραγουδιού Λογαριασμός σε λίγο πιο summer 80s mood.
1: Summer 80s.
0: Ναι, summer 80s. Ναι. Σαν remix, μια διασκευή, πώς να το πω, ένα cover, ένα κάτι τέλος πάντων.
1: Cover.
0: Για να παίξουμε τον λογαριασμό. Θες, το έβαλα προηγουμένως. Θες να, το, να σου ξαναβάλω άλλη μια να τα ακούσεις λοιπόν με το 1, με το 2, με το 3. Είναι αυτό εδώ. Είναι άλλο ένα αποκλειστικό, κυρίες και κύριοι, που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ, εδώ στο Music Club 105,8. Είναι η Κατερίνα Ιόλιου με το τραγούδι Λογαριασμός σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή και επιστρέφουμε με διαγωνισμό, οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Club 105,8.
1: Πώς φάνηκε εδώ το cover?
2: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μα μόνο ωραία πράγματα. Μόνο ωραία πράγματα καμία. Λοιπόν, πάμε για το δώρο τώρα και που θα δώσουμε και τον διαγωνισμό Find the Rewind.
2: Λοιπόν θες να εξηγήσεις τον κόσμο αρχικά το διαγωνισμό πρώτα. Πώς γίνεται βασικά ο διαγωνισμός?
1: Ο διαγωνισμός θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από
2: το αγαπημένο μας El Puerto. Θα δώσουμε 4 κοκτέιλ σε 4 τυχερούς.
1: Ναι, από το El Puerto στη Χερσόνησο 4 κοκτέιλάκια. Είτε πάτε 2 άτομα και πίνετε από 2, είτε πάτε 4 άτομα και πίνετε από ένα κοκτέιλάκι.
2: Ό,τι είπα, παρουσιαστής.
1: Ναι. Να περάσετε πολύ ωραία εκεί. Να πιείτε. Είναι Μέξικαν το μαγαζί. Τώρα, αν θέλετε να τσιμπήσετε και κάτι, έχει πολύ ωραίο φαγητό, μεξικάνικο και τα σχετικά. Θα παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Το Find the Rewind το παιχνίδι είναι ως εξής. Βάζουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, το οποίο παίζει ανάποδα. Δηλαδή, αντί να λέει τάρα τάρα τάρα τάρα, λέει. Ανάποδα παίζει, κατάλαβες?
2: Ωραία. Εμείς θα κάνουμε μία πρόβα με μένα και μετά θα κάνουμε το διαγωνισμό.
1: Ναι, θα κάνουμε μία πρόβα τώρα εδώ. Και μετά θα παίξουμε με εσάς τους φίλους ακροατές στο τηλέφωνο 2810-370-888 να βγείτε στον αέρα να μας πείτε ποιο τραγούδι θα έχουμε βάλει. Προς το παρόν λοιπόν ξαναλέω, κάνουμε πρόβα με τη Μάνια. Λοιπόν, Μάνια, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, το τραγούδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για αρχή σου έβαλα κάτι δύσκολο εσένα.
2: Ναι, φίλε, πάλι Μάνια θα την πληρώσει.
1: Λοιπόν, εντάξει, το τραγούδι είναι αυτό εδώ.
2: Τα μαύρα τα εσόρχο.
1: Έλα μωρέ Μάνια.
2: Έλα
1: μωρέ Μάνια τώρα.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Μα έλα μωρέ Μάνια. Δεν μπορούμε να παίξουμε ρε φίλε.
2: Ο Gladiator είμαι.
1: Μα δεν μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι ρε Μάνια τώρα.
2: Τόσο καλή. Και δεν μου το έβαλες και σωστά.
1: Δεν το έβαλα σωστά, μα αυτό είναι το κόλπο.
2: Και το έβαλες σε κακό σημείο και πάλι το βρήκα ήθεα.
1: Ωρε φίλε.
2: Δεν θέλω τα βράσια, ούτε τα βέσια.
1: Μάνια, ειλικρινά δηλαδή, με έχεις εντυπωσιάσει, φίλε, να πω ας πούμε την αλήθεια.
2: Τι να κάνω.
3: Πράσινα, ούτε τα βέσια. Θέλω τα ίδια που φόραγες.
1: Μα πού το βρήκες ρε φίλε, πού το βρήκες, δηλαδή, μα πώς το καταλαβαίνετε?
2: Γιατί ρε φίλε, είμαι μουσόφιλη.
1: Μουσόφιλοι.
2: Μουσόφιλοι. Έχω φίλες μουσες.
1: Έχεις φίλες μουσες. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι, το Find the Rewind. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε λίγο να κάνουμε τον διαγωνισμό στον αέρα. Θα δώσουμε 4 κοκτέιλάκια από το αγαπημένο μας μαγαζί, το El Puerto, εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Άμε. Για να παίξουμε, ναι.
3: Θέλω

0: τίποτα άλλο.
1: Αυτά που λέτε. Είμαστε αυτά έτοιμοι, ναι, να παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Μάνια, ξαναπες τι δώρο θα δώσουμε.
2: Θα δώσουμε ένα τραπέζι 4 ατόμων για κοκτέιλ από το αγαπημένο μας El Puerto στη Χερσόνησο. Mexican food by the beach.
1: Σωστά. Το τηλέφωνο είναι το 2810-370-888. 2810-370-888. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, για την απάντηση. Γιατί μπορεί να μας πάρει και κανένας τηλέφωνο, η αλήθεια
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εντάξει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, ρε Σημανιά. Μπορεί να μας πάρει άνθρωπος τηλέφωνο. Μπορεί να έχει χαλά στο τηλέφωνο. Μπορεί...
2: Με το τηλέφωνο του σταθμού θα πάμε. Πες το τηλέφωνο.
1: 2810-370-888. Να βάλω πρώτα το τραγούδι.
2: Βρε δαιμονισμένη. Δεν είπαμε ότι. Μα τι έχετε πάθει.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι θα βάλουμε το τραγούδι. Παίρνετε χωρίς να έχουμε βάλει το τραγούδι.
1: Πώς θα το βρείτε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε με το 1, με το 2, με το 3. Μισό λεπτό, λάθος. Με το 1, με το 2, με το 3. Το τραγούδι είναι αυτό. Καλά, άμα το βρείτε, σφυρίξτε μου κλέφτικα.
2: Ρε, ούτε εγώ δεν μπορώ το βρω αυτό.
1: Παρακαλώ. Α, έπεσε, ναι. Λοιπόν, να το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Περιμένετε αυτό εδώ.
2: Έλα ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το βρω.
1: Έλα, εύκολο είναι, Μάνια.
2: Άνθρωπος.
1: Μάνια, εύκολο είναι.
2: Δεν θα κρατήσει τα κοκτέιλ για σένα, πες την
1: Μάνια,
2: αλήθεια.
1: Είναι εύκολο, ειλικρινά. Ειλικρινά είναι πολύ εύκολο.
2: Εσύ από το βλέπεις εύκολο είναι.
1: Όχι, ειλικρινά που εγώ βάζω δύσκολα, αλλά ειλικρινά είναι εύκολο. Να σου ξαναβάλω άλλη μία. Άκουσε το άλλη μία φορά. Μα συγκεντρώσου όμως, συγκεντρώσου. Άκου.

0: δεν καταλαβαίνω ποιο είναι.
1: Έλα μωρέ μάνια τώρα, έλα μωρέ μάνια. Άμα δεν καταλαβαίνει εσύ, πώς θα το βρουν τώρα οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε, παρακαλώ.
2: Το λύθανα.
1: Καταρχήν, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Πρώτον, δεύτερον, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Τρίτον, το όνομά σας. Τέταρτον, την απάντηση. Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι η Ζωή Μπλοκοτάρη.
1: Ναι, ναι.
2: 13 χρονών.
1: Ναι.
2: Και νομίζω πως είναι το Listen Up.
1: Ποιο τραγούδι, το τελευταίο δεν κατάλαβα.
2: Και νομίζω πως είναι το Listen Up.
0: Listen Up.
1: Το listen, ελληνικό είναι το τραγούδι, δεν είναι ξένο. Εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σου. Να το ξαναβάλω άλλη μία φορά.
0: Φίλε, δεν θα το βρει κανείς.
1: Έλα μωρέ μάνια τώρα. Έλα μωρέ μάνια που δεν θα το βρει τώρα κανείς. Τώρα, είσαστε λίγο υπερβολικοί νομίζω. Είναι πολύ εύκολο. Θα το βάλω. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια και θα σου πω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Ειρήνη ονομάζομαι.
1: Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα. Για πες.
3: Είναι της Μαντώ.
1: Καλά, πάμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι.
1: Πάρε φίλε. Ναι, αυτό είναι.
0: Μπράβο ρε. Μπράβο ρε φίλε. Δεν το περίμενα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Είδε τελικά που είπα ότι ήταν εύκολο το.
0: Δεν το ήξερα ρε παιδιά. Δεν το βρήκαμε. Συγχωρείτε. Τι να πω πια.
1: Για θύμισε μου το όνομά σου.
3: Ειρήνη, Ειρήνη.
1: Ειρήνη, μπράβο Ειρήνη μου. Λοιπόν, κέρδισες 4 κοκτέιλάκια να πάτε εκεί με την παρέα σου στο Ελπουέρδο στην Χερσόνησο. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία, εντάξει.
0: Μείνε μας στη γραμμή για να πάρουμε τα στοιχεία σου.
1: Μείνε στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.

0: Μαρινάκη.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
2: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
10: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
9: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
11: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants και κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test drive και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, Διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
15: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
16: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
17: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
15: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Αγαπημένοι φίλοι,

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε μια πάρα πολύ ωραία πατέντα που ίδρυσαν που αλλού στην Κίνα φυσικά.
1: Για πες μια την πατέντα.
0: Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κολάρο. Ένα τσιπάκι στην ουσία που μπαίνει πάνω στο λουρί του σκύλου ή του κατοικιδίου σας γενικά, της γάτας, του ποντικού, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Και μεταφράζει μέσω μιας εφαρμογής τύπου ChatGPT για να καταλάβεις. Μεταφράζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ένα ενάμιση δευτερόλεπτο, αυτά που λέει το σκυλί σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, άμα σου κάνει γαβ-γαβ, καταλαβαίνει, ναι, ας πούμε.
0: Μέσα από τον παλμό, την κινητικότητα και την διάλεκτο.
1: Αλήθεια.
0: Και έχεις τρόπο να γράψεις, ας πούμε, για να απαντήσεις και πίσω. Δηλαδή να επικοινωνείς κάπως με το κατοικίδιό σου.
1: Πώς να, τι να του. Δηλαδή, άμα του κάνω εγώ.
0: Όχι, δεν το λες εσύ.
1: Α, ποιος το λέει.
0: Εσύ το γράφεις, ας πούμε, σου λέω τώρα ότι είναι το ChatGPT παράδειγμα. Το γράφεις, εσύ είπες στην εφαρμογή και του το μεταφράζει με το τσιπάκι.
1: Α, και το μεταφράζει, δηλαδή κάνει το τσιπάκι. Για κάνε λίγο πώς θα μπορούσε να.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 118 δολάρια έχει startup. Είναι πάνω από 10.000 προπαραγγελίες. Έχει, εγώ σκέφτομαι παραγγελίο ένα μπας και συνοηθούμε σε αυτό το σπίτι με τον πίτσι. Το σκέφτηκα.
1: Ναι, το σκέφτηκα.
0: Μήπως και του πω κάποια στιγμή σταμάτα και δεν το καταλαβαίνει στα ελληνικά. Μήπως πρέπει να το πω στη σκυλόγλωσσα.
1: Στη σκυλόγλωσσα. Να παίξουμε σε λίγο άλλο ένα παιχνίδι για να δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Το πολύ ωραίο αυτόν παιδότοπο. Να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει και την είσοδο. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Να παίξουν τα παιδιά και να φάτε κι εσείς κάτι. Θα παίξουμε το παιχνίδι 3x3.
0: 3x3. Μ' αρέσει και αυτό. Και εκεί είμαι πολύ καλή.
1: Ναι, το παιχνίδι 3x3 θα το κάνουμε τώρα μια πρόβα με την Μάνια. Ζητάω από τη Μάνια 3 ερωτήσεις. Πρέπει να μου δώσει 3 απαντήσεις. Και το κάνουμε.
0: 3 φορές.
1: Ναι, 3 φορές, ας πούμε, κτλ.
0: Έχουμε πόσο χρόνο όμως, τρόπο μας στον κόσμο.
1: Εντάξει, έχουμε 3 δευτερόλεπτα σε κάθε απάντηση. Υπότι πάνω κάτω. Λοιπόν, Μάνια, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ, είναι δεδομένη.
1: Είναι δεδομένη επιτυχία για να δούμε αν το καταλάβει και ο κόσμος, για να το παίξουμε μετά αργότερα στο 28 13 78 88, για να δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factor. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ εύκολο για σένα.
0: Πες.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία, Μάνια, με το 1, με το 2, με το 3. Πες μας, 3 πόλεις της Κρήτης.
0: Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος.
1: Μπράβο, Μάνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή.
1: Πες μας, 3.
0: Νομούς είπα εγώ, τώρα. Ναι.
1: Τι είπε, δεν
0: κατάλαβα. Τίποτα, συνέχισε.
1: Τι είπε, μα
0: τίποτα, τι συνέχισε.
1: Πε μου, τι είπε.
0: Του νομού είπα.
1: Για ξαναπέσω.
0: Του νομού είπα. Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος, μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι και πόλη.
0: Ναι, πόλης, αυτό, ναι, λέω, ότι μου ήρθε εύκολο στο μυαλό.
1: Ωραία. Πες μας, 3 εφαρμογές στο κινητό σου.
0: Instagram, Facebook, ChatGPT.
1: Μπράβο, Μάνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, και πες μας, 3 ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Εύκολο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έτσι εύκολα κάνουμε, ρε παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος πώς παίζεται.
0: Εύκολα είναι για μένα που πανέξυπνο.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο αν αβήσει το Μαγκάβα Τούτ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να παίξουμε το παιχνίδι το 3x3 στον αέρα, για να σας δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810 370 888. Θα παίξουμε σε λίγο μαζί στον αέρα. Παίζουμε λίγο αν αβήσει.
0: Excellent.
1: Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλη και λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, θα παίξουμε τώρα στον αέρα το αγαπημένο παιχνίδι 3x3. Συμφωνούμε? Είσαι έτοιμη, Μάνια?
2: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
1: Καλά, το όνομά σας?
3: Δέσποινα.
1: Λοιπόν, Δέσποινα είπες?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία, Δέσποινα, καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίζεις για μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory. Το παιχνίδι το άκουσες, κάναμε προηγουμένως εξήγηση κτλ. Από το έχεις καταλάβει.
3: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Πες μας τρία πράγματα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις.
3: Ανοίγω τα μάτια μου, πίνω νερό. Βουρτσίζω τα δόντια μου.
1: Μπράβο, μπράβο. Σωστό, σωστό, σωστό. Πάμε στο δεύτερο, που είναι ακόμα πιο εύκολο. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
1: Πες μας τρεις χώρες που αρχίζουν από αλφα.
3: Αρμενία, Αγγλία, Αμερική.
1: Αμερική! Σωστό!
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και το καλύτερο και το πιο εύκολο απ' όλα.
2: Για το τέλος.
1: Για το τέλος. Πες μας τρία πράγματα που πετάνε.
3: Αεροπλάνο, ελικόπτερο και πτηνά.
1: Ω, τέλειο!
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Congratulations.
3: Ήταν πολύ δύσκολο, νομίζω τα κατάφερα.
1: Όχι, εντάξει, εύκολο ήταν.
2: Ήσουν αντάξει των προσδοκιών μας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κέρδισε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Fun Factory. Μείνε στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα, πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Good morning.

0: Ολίγα, αυτά τα ολίγα. Έχουμε χάσει λίγο τις μέρες, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Εγώ πήγα χθες στη γιαγιά μου, τους λέω το πρωί μαζευτήκατε. Εμείς πίνουμε κάθε Κυριακή καφέ στη γιαγιά μου. Ναι. Μου λέει όχι, αφού οι ξαδέρφες σου δουλεύανε. Λέω Κυριακάτικα. Λέω ναι, μάλλον Δευτέρα
1: είναι. Εντάξει, ναι, εντάξει. Καλό είναι. Καλό όμως ήταν το τριμεράκι.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Το τριμεράκι ήταν ωραίο.
0: Η επόμενη αργία πότε να είναι, λες.
1: Μα είσαι τώρα. Μα είσαι τώρα, Ερμάνια, αλήθεια τώρα. Δηλαδή.
0: 15 Αύγουστο.
1: 26. Είσαι τώρα λίγο υπερβολική.
0: Έλα, το 15 Αύγουστο είναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Έχουμε ποντά Μάιο, Ιούνιο. Η επόμενη είναι το 15 Αύγουστο, Μάνια.
0: Φίλε, πολύ μακριά.
1: Μετά δεν έχει τίποτα Σεπτέμβριο και έχει μετά 28 Οκτωβρίου που πέφτει Τετάρτη.
0: Αχ, καλά.
1: Μετά το Νοέμβρη δεν έχει τίποτα και μετά πάμε τα Χριστούγεννα. Τελειώσαμε, Μάνια.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, Μάνια.
0: Εδώ θα το φάμε στη μάπα το Μάρτι μέχρι τον Αύγουστο.
1: Πάνε οι αργίες, Μάνια. Πάνε οι αργίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία. Μάνια Δανδουλάκη, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε να είστε καλά και ο Παναγιώτης ο Μάρτης ήταν μαζί σας.
1: Με τι τραγούδι θες να κλείσουμε?
0: Θέλω να κλείσουμε, να κλείσουμε, να κλείσουμε. Πες μου, Θοδωρή Φέρι θέλω. Ένα χαρούμενο όμως.
1: Ναι, Θοδωρή Φέρι. Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα, ότι έχεις ρε παιδί μου ποικιλία στη.
0: Θα σου πω τι παθαίνω. Ρε φίλε, εγώ είμαι πολύ εθισμένη τώρα με το Θοδωρή. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, σιγά. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όμως και άλλοι τραγούδι σας υπάρχουν στον κόσμο. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Θοδωρής ο Φέρις. Να, ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media.
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοση. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

μέρα Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

την παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr, αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
6: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
14: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
15: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
14: Στα Ι Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
15: Εκπαιδευτικό Summer Camp Ι Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες!
19: Μόνο επιτυχίες!
18: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Όλα είναι τέλεια όταν είσαι συντονισμένος εδώ στο Music Club 105,8. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Ξεκίνησε η εβδομάδα πάρα πολύ ζεστά. Τα είχαμε πει εξάλλου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει πολύ ζέστη στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Αν και έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο. Ιδίως αν περπατάς στο κέντρο της πόλης, σίγουρα ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική να σας δροσίσουμε, αλλά και με τις αγαπημένες μας προτάσεις, αφού στην παρέα μας είναι το Ocean Seaside στην Ανάληψη, όπου θα πας από πολύ νωρίς το πρωί να κάνεις το μπανάκι σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις τα snacks στην παραλία και εννοείται το βράδυ ή το μεσημέρι θα μείνεις στο εστιατόριο του Ocean για να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη και σούσι σεφ τον Κομπαγιάση. Σούσι, φρέσκα ψάρια, κρεατικά, τα πάντα στο αγαπημένο μας στέκι Ocean στην Ανάληψη. Και πάμε να κάνουμε διαγωνισμό για να δώσω 4 δροσιστικά κοκτέιλ σε ένα φίλο ή σε μια φίλη που θα μου στείλει μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού.

0: παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
1: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
0: Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
2: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικό καθαρισμό. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώ.
3: Πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8.30 το πρώτο καλοκαιρινό fashion show στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στο θερινό Seaside Bar στην παραλιακή Ηρακλείου. Επώνυμα καταστήματα της πόλης μας παρουσιάζουν όλες τις νέες τάσεις της μόδας για το καλοκαίρι του 2026. Για τη γυναίκα, για τον άντρα και το παιδί. Πολλά δώρα και εκπλήξεις. Fashion is Art παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Στο θερινό Seaside Bar, δίπλα στο πολυχώρο Envy. Είσοδος δωρεάν.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Είμαστε καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Είμαι και εγώ summer girl τελείως. Έκανα το πρώτο μου μπάνιο επιτέλους. Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι παιδιά, βοήθησε και ο καιρός. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Βούλιαξε το νησί. Βούλιαξαν και άλλα νησιά. Βλέπω εδώ στη Μύκονο έγινε χαμός party celebrities. Αλλά και η Κρήτη μας δεν πήγε πίσω. Εγώ πήγα μέχρι το μαγευτικό Μπαλί Ρεθύμνου με τις υπέροχες παραλίες του εκεί και πέρασα εξαιρετικά καλά. Ελπίζω το ίδιο και όλοι εσείς. Επιστροφή όμως στην πραγματικότητα. Back to life. Και αύριο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Όπου σας περιμένω όλους. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Την πρώτη καλοκαιρινή επίδειξη μόδας. Στο Θερινό είναι ο νέος χώρος του Envy. Για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί με ρωτάτε, θα πάθετε πλάκα ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Ακριβώς δίπλα στον πολυχώρο Envy στην Παραλιακή. Αύριο λοιπόν στις 8.30 σας περιμένουμε όλους για να σας δείξουμε τις τάσεις για το καλοκαίρι όσον αφορά σε γυναικεία μόδα φυσικά, ανδρική, νηφικά θα δούμε, αλλά και υπέροχα παιδικά. Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το Γάζι και από το κατάστημα Mini Maggio, γιατί θα έχουμε και τους μικρούς μας φίλους στα μικρά μας μοντέλα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα παρουσιάζω την εκδήλωση με χορηγό επικοινωνίας φυσικά το Music Club 105,8. Η είσοδος είναι δωρεάν και νομίζω ότι αύριο είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αύριο το βραδάκι στις 8.30 να έρθετε κοντά μας στο Θερινό. Στο νέο έτσι μαγαζί του Envy για να περάσουμε πολύ όμορφα και να δείτε τα μοντέλα μας και όλες τις νέες τάσεις της μόδας. Γενικότερα να στείλω φιλιά στο Δήμο Μελεβιζίου που ακούει σταθερά Music Club και τους αγαπάμε πάρα πολύ όλους και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, καινούριο ολοκένουριο, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς όπως σας αγαπάμε κι εμείς.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία και πάμε στον αγαπημένο μας τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο, ο οποίος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα η Βόνη, η σύζυγός του, έκανε και μία ανάρτηση με το ευχαριστώ προς τους γιατρούς. Ήταν προγραμματισμένη η χειρουργική επέμβαση, πρέπει να σας πω, στην κοιλιακή χώρα. Να πούμε περαστικά στον αγαπημένο μας τραγουδιστή. Όλα αυτά έγιναν γνωστά έτσι και μέσα από ανάρτηση του θεράποντος γιατρού στα social media. Ευχόμαστε όλα καλά να πάνε για τον Αντώνη Ρέμο. Εξάλλου σας έχω ήδη πει ότι του χρόνου δεν θα τραγουδάει κάπου ο Ρέμος, δηλαδή θα αφήσει για λίγο τη νύχτα και τις πίστες. Ετοιμάζει όμως τη μεγάλη του επαιτειακή συναυλία 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Αχ, Αντώνη μου, είσαι μοναδικός. Όλα καλά πήγανε και με την επέμβαση. Βλέπουμε εδώ και φωτογραφίες με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή. Την προηγούμενη Τετάρτη έγινε η συγκεκριμένη επέμβαση και είχε προγραμματιστεί πολύ καιρό.

Τώρα ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, γιατί προετοιμάζει και την προετοιμάζεται και για την εμφάνιση του Σωμοσκάφρα Βιαμάντα. Έτσι, Ρέμος είναι αυτός, δεν μασάμε. Αντώνη μου, είμαστε μαζί σου σε κάθε εποχή.

0: γεια σου.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού 6970 11 1058. Τελειώνει η συχνότητά μας για να μας λέτε τη δική σας καλημέρα και να σχολιάζουμε οτιδήποτε θέλετε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το τρίμερο που μας πέρασε είχαμε και τις πρώτες φωτογραφίες, ολόσωμες φωτογραφίες, έτσι να το πω και όσο πιο κομψά γίνεται, από τον παίκτη του Survivor, τον Σταύρο το Φλόρο, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στο Μαϊάμι σε μια κλινική αποκατάσταση. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς να γίνει επέμβαση και στο άλλο πόδι. Όσον αφορά το πρώτο πόδι, πήγε πάρα πολύ καλά. Έβλεπα και σήμερα το πρωί τον πατέρα του που βγήκε στις πρωινές εκπομπές και είπε ότι περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα για να πάρει δύναμη από τους δικούς του ανθρώπους και μετά να επιστρέψει ξανά στο Μαϊάμι μέχρι να γίνει πλήρως η αποκατάσταση του παιδιού. Και να ξέρετε ότι γενικότερα όλο αυτό που γίνει με τον Έλληνα παίκτη του Survivor, τον Σταύρο Φλόρο, έχει παίξει παντού σε όλο τον κόσμο σαν είδηση. Ήταν κάτι τραγικό. Ευτυχώς το παιδί πάει καλά. Η γιατρή από ό,τι φαίνεται είναι εξαιρετική. Εκείνος ανέβασε, μας χάρισε την πρώτη φωτογραφία με αυτό το υπέροχο χαμόγελό του, που από ό,τι φαίνεται ο μικρός σταυράκος μας, γιατί είναι μόλις 29 ετών, δεν το χάνει ποτέ. Όλες οι προσευχές μας είναι μαζί του και ελπίζουμε όλα να πάει καλά και να επιστρέψει σύντομα καιρός και δυνατός στην οικογένειά του εκεί στην Καβάλα.

0: σου. Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία με Music Club, πάμε όμως και στον όμιλο Καρπαθιωτάκη με τα τρία υπέροχα καταστήματά του Λεωφόρο Κνωσού, το Έντεκνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Μεζόν, εκεί όπου θα βρεις υπέροχα έπιπλα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς φυσικά, αφού υπάρχει και το δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Ετεοκλής Παύλου, Ελένη Χατζίδου. Τέλος για το Breakfast at Star. Εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωινή εκπομπή. Ήταν η μόνη καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή, νομίζω, από τα πρωινάδικα της ελληνικής τηλεόρασης. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, κόβεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, έγινε ένας κύκλος συζητήσεων με το Star. Γιατί τα παιδιά κάνουν τώρα 3-4 χρόνια αυτό το πρωινό, έτσι. Εξαιρετικά καλό, έχουν και ωραίο πάνελ. Η πρόταση, λέει, του καναλιού ήταν να βγαίνουν πιο λίγο στον αέρα ζωντανά. Δηλαδή εκεί που είχαν μια τρίωρη εκπομπή, να βγαίναν, ας πούμε, μία ώρα πριν την εκπομπή που θα ακολουθούσε. Κάτι τέτοιο δεν το δέχτηκε η Ελένη Χατζίδου με τον Τέοκλη Παύλου. Και κάπως έτσι αποφάσισαν να ολοκληρώσουν νωρίτερα τη συνεργασία τους με το Star και το Breakfast at Star. Μένει τώρα να δούμε τι θα κάνουν. Αν την Ελένη Χατζίδου θα τη δούμε σε κάποιο άλλο κανάλι. Πάντως ήταν μια αξιοπρεπέστατη πρωινή εκπομπή. Με ωραία θεματάκια, ανάλαφρα. Που νομίζω ότι και οι τηλεθέτες έχουν στεναχωρηθεί που θα κοπεί. Από την άλλη ακούγεται ότι τη θέση τους θα πάρει εκείνη την ώρα η Ζήνα Κουτσελίνη, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα, ξέρετε, είναι και περίοδος αλλαγών και μεταγραφών στα κανάλια και γενικότερα σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θοδωρή Φέρη, έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Η φίλη μας η Σόνια ήθελε να ακούσουμε κάτι από Θοδωρή. Δεν θα σου χαλάσω, Χατήρη. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω κι εγώ τώρα είναι Θοδωρή Φέρη, που λένε ότι είναι και ερωτευμένος και ότι έχει μια νέα σύντροφο, και αυτά πρέπει να τα μάθω, παιδιά, αναλυτικά για να σας τα πω κάποια στιγμή.

0: 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να μας πει πώς θα κυλήσει ο καιρός αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Και καλό μήνα. Βέβαια, δεν τα είπαμε έτσι. Και μπήκε και ζεστά ο μήνας. Πολύ ωραία μπήκε.
2: Και θα συνεχίσει να είναι ζεστός ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ζεστή λοιπόν και η πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Με θερμοκρασία βέβαια να μην αγγίζει, να μην πλησιάζει κάτι ακραίο.
1: Mm-hmm.
2: Θα έχουμε ζέστη τις θερμές ώρες ημέρας. Θα παραμείνει όμως σχετικά δροσερά στο σύνολό της, από την άποψη ότι δεν περιμένουμε κάποιο βίο θερμό επεισόδιο. Οι θάλασσες καλοτάξιδες, με δεδομένο ότι θα πιστεύει από δυτικούς νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ μέγιστη ένταση. Και έτσι θα πάμε, θα έλεγα, μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Με έναν ήπιο και σχετικά ζεστό καιρό.
1: Α, πολύ ωραία. Από ότι και το άλλο Σαββατοκύριακο θα το εκμεταλλευτούμε να πάμε στη θάλασσα.
2: Έτσι φαίνεται, δεν φαίνεται να μας απασχολεί κάτι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και προς τα τέλη της εβδομάδας, γιατί θα παραμένουν οι συνθήκες σχετικής αστάθειας στην ατμόσφαιρα. Να δούμε τώρα κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει το νησί μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν φαίνεται να μας επηρεάζει, παρά μόνο εάν κάνει κάτι θα το κάνει στις ορεινότερες περιοχές του νησιού.
1: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά. Συνέχεια.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.

μαζί σας εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, το αγαπημένο αντρικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Δικαιοσύνης 17, με υπέροχα αντρικά καλοκαιρινά ρούχα για τον άντρα φυσικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, παιδιά, μέχρι και κουστούμι θα βρείτε σου Λελεδάκι, να το ξέρετε αυτό. Και πάντα στις καλύτερες τιμές. Γάμους και χαρές σε όλο το καλοκαίρι. Ετοιμάζεται και η Ντανάη Μπάρκα για το γάμο της. Ανεβάζει έτσι και αποκαλυπτικές φωτογραφίες από την Σέριφο. Εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, να ξέρετε, ο μελλοντικός της σύζυγος. Εκεί ήταν να πάω το τρίμερο, αλλά τελικά θα μου μείνει Σέριφος έτσι αμανάτη. Αλλά θα πάω κάποια στιγμή που θα πάει. Με το απέραντο γαλάζιο, φωτογραφίες βλέπουμε εδώ. Περιμένουμε να επιστρέψει και στην τηλεόραση. Κάτι λέγεται ότι θα επιστρέψει η Ντανάη Μπάρκα. Το θέμα είναι τώρα, ετοιμάζεται πυρετοδός για τον γάμο της. Γενικότερα θα έχουμε πολλούς γάμους. Βαφτίσια με τη showbiz να γίνεται χαμός κυριολεκτικά, και η λύση βέβαια, αν παντρευτείτε στο νησί μας, είναι μία αναδρομές στις Αρχάνες, είτε στο αναδρομές Hall, είτε στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη, που είναι εξαιρετικά και πανέμορφα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
10: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί. Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κρήτης Σωματικής Διάπλασης. Fitness Hercules Mr. Κρήτη Semi Pro. Κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Νέα Λικαρνασσός. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κρήτης στη σωματική διάπλαση και fitness. Μεγάλη χορηγή. Όμιλος εταιριών Καραφωτιάς Γιώργος και όμιλος εταιριών Φρουδαράκης Εμμανουήλ.
12: Διαφημίσεις! Γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Μένεις εδώ.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Mare mio, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Mare mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Mare mio, Χερσόνησος.
10: Mare mio, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Για φημίσεις, λέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 28 10 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθεια καρδιά

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
12: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
11: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
13: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
14: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
15: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
14: Αχα! Το ήξερα!
15: Nice to meet you.
16: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
15: Nice to meet you.
17: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
18: Στα πεζά, κυρία.
17: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
18: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
16: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
19: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
20: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά
9: ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
17: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Mare Mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Mare Mio, Χερσόνησος.
9: Mare Mio, αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
20: Για φημίσεις, γέλα!
21: Βάλε τώρα μουσική.
22: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιοφωνό μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφία και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Ο υπέροχος, μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος εκτέλεσε για πρώτη φορά αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη, ο οποίος έχει γράψει υπέροχες επιτυχίες, ανάμεσά τους και αυτή που μόλις ακούσαμε. Και τώρα δόθηκε στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος το σεβάστηκε 100% το κομμάτι, δεν το συζητώ, το είπε υπέροχα. Και με αυτό, μαζί με ένα Παντελή Παντελίδη που ακούσαμε έτσι για αρχή για να πάρουμε τα πάνω μας, ξανά εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλό απόγευμα, καλό μήνα, έστω και λίγο καθυστερημένα. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, όλοι στις θέσεις μας, όλοι στο Music Lab και τους 105,8. Ελπίζω και εσείς στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου σας, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, από όπου και να μας ακούτε, μείνετε εδώ. Έχουμε πολύ θετική ενέργεια να δώσουμε και σήμερα. Εκπλήξεις, δώρα και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης. Music Club. Ακούγεται παντού. Έτσι.

0: Η Ευρώπη χόρεψε στους ρυθμούς της Αντιγόνης και του Τζάλα, το οποίο είχε και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, έτσι βγαλμένο από Ελλάδα και Κύπρο, σε μια καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου γεμάτο με πορτοκάλια. Η Αντιγόνη ξάπλα να τραγουδάει το Τζάλα. Μια Αντιγόνη η οποία ανακοίνωσε μάλιστα και το ευρωπαϊκό της tour, το οποίο θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο από τη Βαρσοβία, θα συνεχίσει στο Ελσίνκι, στο Άμστερνταμ, στη Στοκχόλμη, στο Βερολίνο και θα καταλήξει στο Λονδίνο στις 22 του Σεπτέμβρη. Πολύ ωραία, μια χαρά τα πάει η Αντιγόνη, ευχόμαστε ακόμη καλύτερα. Και εμείς Music Lab 105,8, πάντα με υδροδυναμική Σαριδάκης και φυσικά Thermit Ecology. Τι είναι η Thermit? Είναι μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες, τους οποίους θα τους βρείτε αποκλειστικά στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μια βόλτα από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει. Μαζί μας και φυσικά το Olympia Palace. Πού άλλου θα κάνετε το γάμο σας? Ένας υπέροχος χώρος δίπλα στη θάλασσα, με εκκλησία, με υπέροχο φαγητό, μοναδικό σέρβις. Το Olympia Palace, μην το ψάχνετε παραπάνω, έχει τα πάντα και σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810-823-947. Καλείτε και απλά κλείνετε τη δική σας ημερομηνία. Έτοιμοι για την επόμενη επιτυχία?
1: Music Lab 105,8.

Ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι με ένα υπέροχο βίντεο κλιπ δίπλα στο κύμα. Σας θυμίζω τότε η Δέσποινα Βανδύ, Φίβος βεβαίως, και αυτή τη φορά έβαλε το χεράκι του και εμείς το απολαύσαμε έτσι σε μια μικρή επιστροφή στα παλιά στο Music Lab και τους 105,8. Να ξέρετε ότι το τραγούδι το οποίο κάνει χαμό τις τελευταίες εβδομάδες είναι η νέα επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τίτλο «Καμπάνες». Τραγούδι το οποίο έχει γίνει ήδη viral σε TikTok, YouTube, Instagram. Παντού ανεβαίνουν βίντεο, παντού παίζει το κομμάτι και γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Με μαντήλια στον αέρα, είναι και νησιώτικο το τραγούδι, οπότε καταλαβαίνετε, έχει αυτόν τον αέρα από Αιγαίο. Από Ιόνιο, μεταφερθείτε όπου θέλετε. Εμείς πάντως σήμερα θα το ακούσουμε στο TikTok hit της ημέρας.

0: Μίτσελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
3: Are you ready out there?
2: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: αυτού να μην τους ματιάσουμε. Ο λόγος για την Τζόζεφιν και τον Νίνο, τον Νίνο και την Τζόζεφιν, οι οποίοι ήταν ζευγάρι πριν από αρκετά χρόνια, χώρισαν για ένα διάστημα και έχουν επανενωθεί, και αυτή η επανένωση έφερε και ένα υπέροχο τραγούδι, το «Τι κάνεις», το οποίο σαν να είναι γραμμένο για τους δυο τους, για όλο αυτό που πέρασαν και που ανήκει πια στο παρελθόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ έτσι να βλέπουμε ευτυχισμένους ανθρώπους και ζευγάρια τα οποία φωνάζουν ότι αγαπούν ο ένας τον άλλο. Γιατί γίνει και κλισέ πλέον αυτό, έτσι. Ντρεπόμαστε για τα πάντα. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσω και θα συνεχίσω έτσι, δίνοντας το σύνθημα να φωνάζετε για ό,τι και αν πιστεύετε, έτσι, να μην μασάτε και να το εκφράζετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γιατί να μην το κάνετε, αυτή είναι η απορία μου. Music Lab 105,8. Στείλτε μου τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Όπου και αν ψάξετε θα μας βρείτε, και εμένα προσωπικά, Χάρη Σταματάκη, στο προσωπικό μου προφίλ και το προφίλ του Music Lab 105,8.
1: Music Lab 105,8.

0: ακούσαμε αυτή την υπέροχη διασκευή του Ηλία Βρετού, ο οποίος έτσι ανεβάζει συχνά πυκνά βίντεο στα social media του και σχολιάζει διάφορα. Σε ένα από τα τελευταία του σχολίαζε τις τιμές του σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν φτάσει στα ύψη. Ηλία μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Κάποτε αυτή η βόλτα στο σούπερ μάρκετ ήταν μια απόλαυση και για μένα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, το έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να πάω στο σούπερ μάρκετ και να γεμίζω το καρότσι με διάφορα πράγματα. Τώρα πας αυστηρά με τη λίστα κι εσύ, έτσι. Λογικό. Λοιπόν, Music Lab 105,8 μαζί με Ολύμπια Παλάς. Πού θα κάνετε το γάμο σας, πού άλλου βρε παιδιά? Ολύμπια Παλάς, μην το λέμε και το ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Ένας υπέροχος χώρος, δύο αίθουσες, μπορεί να φιλοξενήσουν μέχρι 2.000 άτομα. Εκκλησία στον ίδιο χώρο, υπέροχο φαγητό, θέα, τα έχει όλα τα Ολύμπια Παλάς. 2810-823-947, τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε ημερομηνία. Και φυσικά Thermit Ecology. Πού θα τη βρείτε? Μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Στον άνθρωπό μας, όσον αφορά τα υδραυλικά και τα είδη υγιεινής του σπιτιού μας, είτε είστε επαγγελματίας, είτε είστε ιδιώτης, τα πάντα στην υδροδυναμική. Και φυσικά μόνο εκεί οι ηλιακοί της Thermit, τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πολύ πολύ εύκολα επισκεπτόμενοι το κατάστημα. Εμείς πάμε για μία ακόμη καινούργια επιτυχία. Εδώ έχουμε και τη Γαρμπή, διασκευή από παλιότερη επιτυχία του Φίβου, την οποία είχε τραγουδήσει τότε ο Αγγέλος Διονύσιου.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Music Lab 105,8. Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Και ακούτε Music Club 105,8.
3: Αγάπη μου σου.

0: Κοιτάξτε, οι μέλισσες υπόσχονται ασημένια ταξίδια και γλυκά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ σας υπόσχομαι την ωραιότερη πίτσα στην πόλη, υπέροχες μακαρονάδες, λαχταριστά και ζουμερά μπέργκερ. Σκεφτείτε τι θέλετε να απολαύσετε, έτσι, επεξεργαστείτε το λίγο, όσο θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο ψάχνετε αυτό το απόγευμα. Και πρέπει να είστε γρήγοροι, πρέπει να είστε και σωστοί, να καλέσετε στο 2810-378-888, να μου δώσετε τη σωστή απάντηση και μετά να διαλέξετε τι είναι αυτό που θέλετε να σας δώσω από τον Άτο. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι και αυτό το απόγευμα, οπότε πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Νομίζω μισό λεπτάκι ότι έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας πώς είναι?
1: Σοφία.
0: Σοφία μου, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλά.
0: Σοφία, έχουμε ξαναπαίξει?
1: Όχι, με την αδερφή μου έχετε παίξει μόνο.
0: Με την αδερφή σας?
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται η αδερφή σας?
1: Ραφαέλα τη λένε.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Ραφαέλα.
0: Πολύ ωραία. Εσύ, Σοφία, το έχετε βρει το σημερινό μας τραγουδάκι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι και το αγαπημένο μου.
0: Αλήθεια? Για φωνάξτε το λοιπόν δυνατά.
1: Είναι το μυστήριο τρένο του Σαμπάνη.
0: Ναι! Είμαι μυστήριο τρένο. Είμαι συγκλονισμένο, Σοφία, μαζί σας. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια, οικογενειακού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σοφία, είναι οικογενειακό αυτό να ξέρεις. Δηλαδή, το έχει η αδερφή, το έχετε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας, πολύ ωραία. Λοιπόν, Σοφία, μυστήριο τρένο, Γιώργος Σαμπάνης. Mm-hmm. Τι θέλετε να σας δώσουμε?
1: Μία πίτσα.
0: Μία πίτσα. Λοιπόν, προς το παρόν η πίτσα είναι κανονικού μεγέθους, αλλά με ένα χτύπημα των δακτύλων μου, κάπως έτσι, θα γίνει οικογενειακή αν μου πείτε δύο ακόμη επιτυχίες του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Δύο, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Δύο ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Τέλεια. Είναι το όνειρο παρμένος.
0: Ναι.
1: Και το μόνο εσύ.
0: Ναι, είναι και τα δύο σωστά. Μπράβο σας, Σοφία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το κάναμε το θαύμα μας. Η πίτσα έγινε απευθείας οικογενειακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνετε λίγο στη γραμμή σας και τα λέμε σε λίγο με όλες τις λεπτομέρειες.
1: Τέλεια.
0: Καλό απόγευμα.

0: το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Στο φάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Σαντρέ. Έτσι επιστρέψαμε, τρίτο μέρος, τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Φαντάζομαι έτσι ότι πήγατε το μπανάκι σας το τριημεράκι αυτό που μας πέρασε. Έτσι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτερούλα για κάποιους τουλάχιστον. Δεν μπορεί, έκανε υπέροχο καιρό. Νομίζω ότι όποτε βρίσκεται ευκαιρία, τουλάχιστον τις μέρες που δεν έχει έτσι δυνατό άνεμο, γιατί έχουμε γίνει και λίγο το νησί των ανέμων μετά τη Μύκονο, καλό θα είναι να το εκμεταλλεύεστε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Οι επιτυχίες συνεχίζονται. Δεν ξεχνάτε ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας και επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα σε Facebook, Instagram, TikTok και στο Viber του Music Club στο 6970 11 10 58. Ώρα για επιστροφή στα παραλιά, ώρα για να θυμηθούμε μια αξέχαστη καλοκαιρινή επιτυχία των Φατμέ, την οποία διασκεύασε ο Στέλιος Δρόκος.
1: Μπαίνει στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

πώς να εξηγήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την τόσο μεγάλη επιτυχία του Νίκου Βέρτη, ο οποίος τα πάει καταπληκτικά. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχει συναυλίες, έτσι, αλλά εσείς που θέλετε να τον απολαύσετε έχετε την ευκαιρία, καθώς ο Νίκος Βέρτη συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στην Αθήνα. Και εμείς εδώ στο Music Lab συνεχίζουμε τις live εμφανίσεις μας καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίας.

Σμιδού. Καλησπέρα στον Παντελή, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάριο. Μου έχετε ζητήσει και Σταν να ακούσουμε. Οπότε όλα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια είναι εδώ μπροστά μου στο playlist και πανέτοιμα να παίξουν δυνατά στο Music Club. Music Club.

0: παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
1: Music Lab 105,8.
0: Παίζει ελληνικά. Όλη μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Α, και μην ξεχάσω και την ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: παράξενο παιδί και Stan, Music Lab 105,8, αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια, θα πάτε κατευθείαν στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Άλλωστε υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν γνώσεις, υπάρχει ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας να κατασκευάστε στην Αυτζής, γίνεται πραγματικότητα. www.avgis.gr. Και φυσικά έχουμε και Pet Samolis, υπέροχα πράγματα συμβαίνουν σε όλα τα Pet Samolis, αλλά κυρίως στο κατάστημα στην Καλοκαιρινού θα βρείτε μοναδικές προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Εμείς συνεχίζουμε, ερχόμενοι τώρα στον Νίκο Οικονομόπουλο. Το Με Λίγα Λόγια είναι το νέο του single, έτσι ακριβώς ονομάζεται και η τελευταία του δισκογραφική δουλειά, και εμείς πάμε να ακούσουμε μία ακόμη πολύ πολύ μεγάλη του επιτυχία.
1: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο, όπως το θες. Ακούει και ο Σταρόβας.

Music Lab 105,8. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στην Πέτσα Μόλις. Υπάρχουν μικρές πράξεις που μπορούν να αλλάξουν μια ζωή. Στα Πέτσα Μόλις, λοιπόν, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ξεκινούν οι ημέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών. Μάλιστα, όπως ακριβώς ακούσατε, μικρά, γλυκά και γεμάτα αγάπη mini rabbits αναζητούν το δικό τους παντοτινό σπίτι. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς ένα από αυτά τα υπέροχα mini rabbits τα οποία θα κληρώσουν στην Πέτσα Μόλις, δεν έχετε από το να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο προσωπικό μας λογαριασμό στο Instagram Music Lab 105,8. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις και ενώ το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, εάν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα mini rabbits τα οποία θα κληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Πέτσα Μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο τώρα στο Instagram του Music Lab 105,8.

0: ήμουν είμαι εκεί στο Άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Διαφημίσεις, λέλα!
7: Βάλε το

Τι υπέροχο τραγούδι, έτσι να το αφιερώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στάσου λίγο και εσείς σταθείτε, γιατί μπορεί να έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, τελευταίο μέρος, αλλά έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες μέχρι τις 8 που θα είμαστε εδώ. Υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής. Απευθυνθείτε στους ειδικούς αν θέλετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, 2810-210-249. Και φυσικά Πέτσα Μόλις, μοναδικά πράγματα, μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα. Και αυτήν την εβδομάδα φυσικά παίζουν πολλά και στα καταστήματα Πέτσα Μόλις. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Θα σας πω ενδεικτικά, τροφή Prestige Kefla Taser 2 κιλών έως και μείον 25%. Και δεν ξεχνάτε τον πολύ πολύ μεγάλο διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει και με μια κλήρωση η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες στις 15 Ιουνίου και θα κληρωθούν mini rabbits. Μπορείτε να τα αποκτήσετε λοιπόν στην Πέτσα Μόλις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Πέτσα Μόλις κενό το ονοματεπώνυμό σας και μου το στέλνετε σε μηνυματάκι στο Instagram του Music Lab 105,8. Σε λίγο έρχεται ο επόμενος διαγωνισμός, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πάμε για μία ακόμη επιτυχία από την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Σας έχω δωράκι από Καλούα. Ώρα να απολαύσετε το καλοκαίρι με δύο brands. Έτσι θα πάρετε δηλαδή τον εαυτό σας και την παρέα σας και θα απολαύσετε δύο brands, καφεδάκι και εξαπλώστρες, κερασμένες από εμένα και το Καλούα φυσικά. 2810-378-888. Περιμένω τώρα το πρώτο δικό σας τηλεφώνημα. Κάτι ακούω στο βάθος.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
0: Πώς σας λένε?
2: Άννα.
0: Άννα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Άννα μου, μπράβο, θα πας στο Καλούα έτσι να πάρεις το πρωινό σου μαζί με το φίλο, τη φίλη σου. Καφεδάκι, ναι. Καφεδάκι κερασμένο από εμάς και η ξαπλώστρα σας. Όλα free.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Άννα μου, ποιο είναι,
2: ποιο
0: είναι το αγαπημένο τραγουδάκι να τα ακούσουμε? Για πες μας.
2: Κατερίνα Λιόλου.
0: Κατερίνα Λιόλου.
2: Αλλά δεν είχατε βάλει προηγουσμένο λογαριασμό. Βάλτε ένα άλλο.
0: Θα βάλουμε ένα άλλο τώρα από τη Λιόλου. Ναι. Λίγο αργότερα, όμως, μην παίξουμε καπάκια Λιόλου. Θα παίξουμε ένα Ρέμο τώρα. Σου αρέσει ο Ρέμος?
2: Ωραίο, φοβερό.
0: Ωραία,
2: ναι,
0: ωραία.
2: Ωραίο.
0: Μείνε στη γραμμούλα σου, μην μου κλείσει. Θα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
4: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Λοιπόν, μισό λεπτά, γιατί πρέπει να ετοιμαστεί η Θοδωρή Γιαχνάκη, την οποία την έπιασα λίγο απροετοίμαστη.
1: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, Θοδωρή, έχω μία ερώτηση για σένα.
1: Παρακαλώ,
0: σήμερα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πεις λίγο πώς θα πας με όλο αυτό που γίνεται με το AI.
1: Ωραία, να σε εννοώ. Κοίταξε να δεις, όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδόχαρη μου. Αυτή είναι εμένα η δικιά μου άποψη. Πρέπει να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε αρχικά. Πρέπει αυτά που μας δίνει να έχουμε το ελάχιστο μυαλό και την αντίληψη, να πούμε ότι εδώ μάλλον δεν μας τα λέει πολύ καλά. Μήπως πρέπει να του δώσουμε κάποιες έξτρα ερωτήσεις για να μας κάνει διορθωτικές κινήσεις και ενέργειες. Κάπως έτσι πάει. Αλλά να ξέρεις ότι το AI. Το συζητούσα με ένα καθηγητή, γι' αυτό μπορώ και το λέω έτσι αβέρτα στον αέρα, δεν είναι δικιά μου άποψη δηλαδή. Θα ξεχωρίσει τους καλούς, τους πολύ καλούς από τους μέτριους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα έχει την αντιληπτική ικανότητα, αυτά που του δίνει το AI, να καταλαβαίνει ότι μήπως δεν είναι πολύ σωστά και μήπως πρέπει να τα ξαναδώ, θα ανήκει στους καλούς μάλλον. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Θα σου πω μια ιστορία, έτσι... Παίρνω την ευκαιρία από αυτό που λες, του φιλτραρίσματος,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Μπράβο, φιλτράρισμα, AI. Πολύ σωστή λέξη.
0: Λοιπόν, ο γιος μου ο μικρός είναι Πάσχα τώρα, Πάσχα, το φετινό Πάσχα, είμαστε στο χωριό, είναι έτσι βραδάκι και έχει πιάσει το κινητό της μαμάς του που έχει Android, mm-hmm. έτσι λειτουργικό, και έχει μπει στην Gemini.
1: Okay.
0: Γνωρίζεις την Gemini, ναι, πολύ ωραία. Τη ρωτάει λοιπόν, Gemini, τι κάνεις? Του λέει αυτή, καλά είμαι Βασίλη, εσύ πώς είσαι? Τι κάνεις, λέει, αυτό το απόγευμα? Λέει λοιπόν ο Βασίλης, βλέπαμε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, έπαιζε εκείνες τις μέρες.
1: Ήταν Πάσχα.
0: Ναι, ναι, μεγάλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, βλέπω τον Ιησού. Της απαντάει, τελεία. Του απαντάει λοιπόν αυτή, λέει, Βασίλη, αν βλέπεις τον Ιησού, εννοείς τον βλέπεις μπροστά σου? Αν τον βλέπεις, πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον, σε ένα φίλο σου, να του το πεις, να ζητήσεις βοήθεια.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
0: Της απαντάει λοιπόν, βλέπω τον Ιησού από τη Ναζαρέτ στον Αντένα. Λέει, ναι, έχεις δίκιο, λέει, αυτές τις μέρες προβάλλεται η σειρά στον Αντένα.
1: Επίσης, πάντα συμφωνεί μαζί σου το AI για ένα περίεργο λόγο. Πάντα, πάντα. Αυτό που θέλει να ακούσει, σου λέει.
0: Εντάξει. Στο περίπου, ναι,
1: στο περίπου,
0: η αλήθεια, ναι, είναι αυτή.
1: Στο περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά, Θοδωρά μου. Να προσέχετε γενικά τι ρωτάτε, τι απαντήσεις παίρνετε και να το φιλτράρετε, όπως πήγε η Θοδωρά. Θα σας αφήσω εγώ σε καλά χέρια για να δω τα χεράκια σου.
1: Είναι έχω και κόκκινα νυχάκια.
0: Και κόκκινα νυχάκια, τέλεια. Λοιπόν, οπότε Θοδωρά Γιαχνάκη για τις επόμενες 2 ώρες στο Music Club, Back in Time. Τα φιλιά μου, να περάσετε υπέροχα με τη Θοδωρά και εμείς τα λέμε αύριο ξανά στις 6.

0: πιέσει.
1: Αφού σ' αρέσει, εννοείται.
0: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
6: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
7: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

0: Καλέ, καλώς ήρθατε, καλέ. Τι γίνεται σήμερα, 3η 2 Ιουνίου. Καλό μήνα, καλά να είμαστε. Καλό καλοκαίρι, καλά κρασιά. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Όλα καλά, τέλος πάντων. Σας ευχόμαστε από αυτό το σταθμό, το Music Club και του 105,8. Το Dora Back in Time, Θεοδόρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και ακριβώς απέναντί μου η Ελένη Λιαπάκη. Ελένη, καλώς ήρθες.
1: Καλό μήνα, καλώς σας βρήκα. Εντάξει, να πω κι εγώ. Καλά να περνάμε, κάτι με καλό, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και πάλι.
0: Καλά
1: λέγοντας.
0: Χριστούγεννα, αυτό θα ήθελα να εύχομαι από εδώ και πέρα. Και μάλιστα αποφάσισα, εκεί που μετράμε αντίστροφα τις μέρες.
1: Αυτό πήγα να σου πω, το πιστεύεις.
0: Να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό γι' αυτό ανυπομονώ,
1: ναι,
0: προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ήθελα να το πω ότι μετά θα πεις πόσες μέρες είναι για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, για τα Χριστούγεννα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Τι γίνεται, πώς πέρασες το τριημεράκι?
1: Εξαιρετικά. Πιστεύω πως και εσύ θάλασσα, κάνα κοκτέιλάκι,
0: θάλασσα, εγώ δεν πήγα.
1: Α, δεν πήγες?
0: Δεν πήγα θάλασσα. Ωραία πέρασα όμως.
1: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Δεν πρέπει να πας θάλασσα σόν και καλά για να περάσει καλά, αλλά μια εξόρμηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: να βγεις,
0: ναι, ναι,
1: εκτός.
0: Ωραία, ωραία πέρασα. Ωραία,
1: βγήκες εκτός?
0: Λίγο
1: εκτός αυτού.
0: Βγήκα από τη Robe de Charme μου, για την ακρίβεια. Με αυτά που έβλεπα και από αυτά που. Με αυτές τις συνδέσεις που κάνει ο εγκεφαλός μου, παιδιά, κατά διαστήματα. Δηλαδή, μπορεί να δω να εκτελήσεται μπροστά μου μία σκηνή και εμένα εκείνη τη στιγμή να κουμποθούν πολλά puzzle κομματάκια στο κεφάλι μου. Και αυτό είναι κακό.
1: Ναι, δύσκολο διαχειρίσιμο είναι αυτό.
0: Είναι πολύ δύσκολο, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα Θάνο Πετρέλη. Το αφιερώνουμε στο Χάρη του Σωματάκη, που θυμίζει κάτι από Ελλάδα.

0: Η Έλλη Κοκκίνου, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο Musical Lab και τους 105,8, μας περιγράφει πάρα πολύ ωραίο το stalking, παιδιά, έτσι.
1: Κανονικά όμως.
0: Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγίζω, λέει. Δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Επειδή την αγάπη, επειδή τον αγάπησε μάλλον.
1: Τώρα το διαπιστώνω δηλαδή και φοβάμαι, τρομάζω με αυτό το τραγούδι.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι λίγο spooky, είναι λίγο creepy αυτό το τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου. Τώρα το συνειδητοποιώ κι εγώ, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε.
1: Προσέξτε.
0: Ναι, αν σας το αφιερώσει κανείς, ρε παιδί μου, να ξέρετε ότι μάλλον δεν θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη. Αρκετή κίνηση και σήμερα. 62 μαρτύρων και στο Γιώφυρο εκεί πέρα, κολυμβητήριο, στο δρόμο προς Μεσάρα, χαμός.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, έχει αρκετή κίνηση στην Παραλιακή, στη Βενιζέλου, με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και λίγο πιο πέρα. Αρκετή κίνηση στην Μητσοτάκη, πλατεία 18 Άγγλων και Νεάρχου στον Κούλε. Για μαλάκι καλοκαιρινού Αγίου Μινά υπομονή, τι να πω. Εύανς, Πλαστήρα και Παιδιάδος, Τρικούπου με Δημοκρατίας, Δουκός Μποφόρη, Κύμπροστά, Ανεμογιάννη κλπ. Εφέσου με Ικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως, παιδιά, έχει αρκετή κίνηση σε διάφορα σημεία της, καθώς επίσης και Λεωφόρος Κνωσού στον πρώτο κόμβο, άνοδος και κάθοδος, και εκεί προς την Εφορία επίσης αρκετή κίνηση προς την κάθοδο. Πού αλλού έχει κίνηση στην πόλη αυτή τη στιγμή? Καζαντζίδη με Ικάρου κλασικά εικονογραφημένα. Και μπροστά από το αεροδρόμιο αρχίσανε να έρχονται οι τουρίστες. Καταφθάνουν έτσι ορδές, γεμίζουν την πόλη έτσι κάθε μέρα.
1: Πάρτε τα βουνά και αφήστε τις θάλασσες.
0: Εσύ είσαι οι ντόπιοι, τα λοκάλια. Λοιπόν, πάω σε έναν Αντώνη Ρέμο που μας λέει «Μα δεν γίνεται». Α, πάλι μας λέει «Δεν γίνεται» και πριν ακούσαμε «Δεν γίνεται».
1: Ναι, τελικά γίνεται ή δεν γίνεται, να μάθουμε κι εμείς.
0: Μου λες «Δεν γίνεται».
1: Να ξαναείμαστε μαζί.
0: Επειδή έχω χιούμορ αρκετό, θα βάλω τον ηρέμο «Μα δεν γίνεται» και μετά θα βάλω Παντελίδη.
1: Δεν χρειάζεται κι ένας Παντελίδης.
0: Ναι, μου λες «Δεν γίνεται».
1: Και θα βρούμε κι άλλο, μην αγχώνεστε.
0: Με το «γίνεται».
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Θέλω να ψυχολογήσω όλα μα όλα τα τραγούδια. Είναι δυνατόν τώρα δηλαδή η κοπέλα εδώ πέρα να του λέει: άνθρωπέ μου, δεν γίνεται, δεν θέλω να ξανά είμαστε μαζί. Και αυτός να επιμένει ότι μα θα γίνω κομμάτια και θα σε φιλήσω και θα δεις ότι θα θες πάλι.
1: Ναι. Του λέει, αποκλείεται κιόλας. Δεν γίνεται και αποκλείεται. Όχι, κυρία μου, εγώ θα σου δώσω ένα φιλί και θα αλλάξει νόμια.
0: Το βλέπεις το πρόβλημα, έτσι.
1: Υπάρχουν, ναι, πρέπει να κάτσουμε ένα να τα δούμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Θα σταματήσω εδώ με τα τραγούδια να τα αναλύω, ρε παιδί μου, τόσο πολύ στον εγκέφαλό μου. Γιατί χάνουν και το νόημά του στο τέλος της ημέρας.
1: Καλά, εντάξει. Εμείς πιάνουμε την έννοια τώρα. Δεν κάθόμαστε πλήρη ανάλυση όπως θα έπρεπε.
0: Την έχω κάνει στο κεφάλι μου. Δεν τη λέω απλά στους ακροατές.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 153η ημέρα αυτού του έτους και τώρα θα σας πω πόσες μέρες θέλουμε για τα Χριστούγεννα, αγαπητοί ακροατές. Εντάξει. Δεν θα σας πω πόσες μέρες θέλουμε για να πούμε φιλιά και αντίο στο 2026. Θέλουμε 205 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Τι ωραία. Merry Christmas.
0: Merry Christmas, έτσι. Και Happy New Year.
1: Ναι, και αυτά.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο αρχικά.
1: Ναι, η Νικηφόρα τώρα δεν θα του πούμε και χρόνια πολλά, θα δούμε.
0: Τέλος πάντων. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Παιδιά, οι γυναίκες αυτές ασκούν λειτουργήμα. Εγώ θα το λέω από πάντα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, το αρχαιότερο επάγγελμα από καταβολής κόσμων, μην το συζητάμε. Και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρο τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση.
1: Κανονικά.
0: Και αν έχουν εκμεταλλευτεί. Και αν τις έχουν εκμεταλλευτεί, μάλλον αυτές τις γυναίκες. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε έτσι με τις σεξεργάτριες, ρε παιδί μου, πάμε και λίγο έτσι, και εμείς λίγο πιο τολμηρά. Δέσποινα Βανδύ, άκρους τολμηρό. Και μετά θα ακούσουμε και ένα Χάρη Βαρθακούρη. Φώναξε πιο δυνατά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με Ελευθερία Ελευθερίου στο Music Lab 105,8 και θέλω να ρωτήσω την Ελένη Τηλιαπάκη να μου πει με το χέρι στην καρδιά, η οποία το έβαλε. Η Ελένη, παιδιά, είναι Δέσποινα Θεός Ολυμπιακός. Ωραία.
1: Αυτό.
0: Θέλω να μου πει αν της αρέσει αυτή η διασκευή.
1: Με το χέρι στην καρδιά, όπως βλέπεις.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Λυπάμαι. Θα στεναχωρήσω και τους φίλους ακροατές. Δεν ξέρω, μας πουν και αυτή τη γνώμη τους να στείλουν έτσι ένα μήνυμα. Εμένα δεν με κάλυψε.
0: Δεν σε κάλυψε. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ούτε εμένα δεν το είχα ξανακούσει, γι' αυτό το έβαλα τώρα. Είναι καινούριο, βγήκε τώρα.
1: Παρ' όλα αυτά, όμως, παρένθεση, έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό.
1: Έχει εκπληκτική φωνή.
0: Δεν την κρίναμε σε τραγουδίστρια, ήμουν το συγκεκριμένο, δεν μας άρεσε.
1: Για το συγκεκριμένο ακριβώς μιλάω. Τα υπόλοιπα, δηλαδή το τραγούδι στη βροχή που λέει, το λέει εκπληκτικά.
0: Εκπληκτικά, εκπληκτικά.
1: Αλλά Βανδύ, συγγνώμη, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε.
0: Λυπάμαι. Από εμάς είναι όχι. Ελευθερία μου, συγγνώμη.
1: Δεν μπορώ να σας βάλω παγαπάνω από τρία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, αγαπημένοι μου ακροατές, και κυρίως στις γυναίκες απευθύνομαι, το 1891, παιδιά, πιστεύω είμαι δυσλεκτική.
1: Δεν είσαι.
0: Και έχω και ΔΕΠΗ, πιστεύω.
1: Εγώ το έχω αυτό, αλλά εντάξει.
0: Υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε, λέει, μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Τώρα εγώ θα πατήσω πάνω στο πέναλτι. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός όρος είναι η ποινή που επιβάλλεται κατά την κανονική διάρκεια ενός αγώνα σε περίπτωση παράβασης στον κανονισμό του αθλήματος μέσα στην περιοχή της αμυνόμενης ομάδας. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι το πέναλτι. Θα συνεχίσω εδώ πέρα μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ναι, ανατροπή επιτιθέμενου ποδοσφαιριστή, πιάσιμο της μπάλας με το χέρι. Η εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, όπως μετέφραζαν παλιότερα τον αγγλικό όρο penalty. Στα ελληνικά, οι γλωσσομύντορες.
1: Οι ποιοι?
0: Οι γλωσσομύντορες.
1: Α, ωραία.
0: Εκτελείται, λέει, με σουτ της μπάλας από παίκτη της επιτιθέμενης ομάδας προς τον αντίπαλο, τέρμα από απόσταση 11 μέτρων, με μόνο αμυνόμενο τον τερματοφύλακα της τιμωρημένης ομάδας. Παιδιά, δώστε μας τα ιερογλυφικά καλύτερα να διαβάσουμε. Ειλικρινά, έχεις καταλάβει τίποτα?
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, από τα βασικά ξέρω κι εγώ, επειδή παρακολουθώ τι είναι το πέναλτι. Το λέει και η λέξη. Είναι μια ποινή, τέλος πάντων.
0: Το ξέρουμε ότι είναι ποινή, αλλά δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν πιάνουμε την μπάλα, αυτό που είπε ολίγης, δεν τραβάμε τον παίχτη. Κάτι χοντρό να κάνει στον αντίπαλο, στην αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Μετά το στείνεις έτσι και του βάζεις και τον κόλ και ηρεμή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι
1: σε
0: το
1: πέναλτι. Σε μια λαϊκή μορφή το είπα εγώ.
0: Κάποια στιγμή είχε προσπαθήσει κάποιος να μου το εξηγήσει. Μου λέει: είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα πολυκατάστημα με ρούχα, να είσαι στο ταμείο μπροστά.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα που πάει ο πίσω να μπει να πληρώσει, σου πετάει η φίλη σου άλλη μια μπλούζα και μπαίνει φίνα. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Δεν. Λοιπόν, ο εγκέφαλος μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Και την Γαρμπή, η Ιεροσιλία και το τέρι της ζωής της Διονύσης Χοινάς. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με αγάπησες. Ήμουν στις

0: Εδώ είμαστε στον Music Lab και τους 105,8 με Διονύση Σχοινά. Ποτέ. Καλησπέρα να στείλουμε και στους Κουρίτους που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που ξέρετε ότι μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου και βρίσκεστε ένα τηλέφωνο μακριά, αγαπητοί ακροατές. 2890823973.
1: Πάρτε τηλέφωνο τώρα.
0: Άμεσα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι το 1993 ένας άντρας λέει προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα για να αργήσει η γυναίκα του να γυρίσει σπίτι ώστε να μην σταματήσει το πάρτι του.
1: Φανταστείτε φόβο. Φόβο και τρόμο που είχε.
0: Ο James Scott λέει προκάλεσε ζημιά σε ένα ανάχωμα κατά μήκος του Μισισιπί για να αποτρέψει τη σύζυγό του να επιστρέψει σπίτι ελπίζοντας να συνεχίσει το πάρτι με τους φίλους του. Οι ενέργειές του προκάλεσαν μια τεράστια πλημμύρα που κατέστρεψε 14.000 τρέμματα κλεργήσιμης γης. Μπράβο, James, χαρητήρια. Διέλυσε κτίρια και έκλεισε μια σημαντική γέφυρα. Και καταδικάστηκε φυσικά για σκόπιμη πρόκληση καταστροφής και τώρα εκτύπινη ισόβιας κάθριξης.
1: Και καλά να πάθει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ, προσκάλεσε να έρθει πάρτι, α πούμε.
1: Ναι, είναι δυνατόν. Τι είναι που για κούλα είναι, τι φόβο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω πόσος φόβος.
1: Το είχε ξύλο. Τι γινόταν.
0: Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει. Το αρθράκι εδώ πέρα δεν μας λέει.
1: Δεν μας λέει, αλλά τι φαντάζεσαι.
0: Ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς, εγώ κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Εκεί ψυχανεμίζομαι ότι δεν περνούσε καλά μαζί της.
0: Μια αίσθηση φόβου τη διακρίνω, ρε παιδί μου.
1: Την έκτη αίσθηση.
0: Τώρα, αυτό θα βάλουμε μόλις, αμέσως τώρα θα βάλουμε.
1: Αμέσως τώρα.
0: Πώς το κατάλαβες, πώς το ψυχανεμίστηκε. Πώς το ψυχανεμίστηκε αυτό ότι εγώ τώρα θα βάλω Χριστίνα Κολέτσα την έκτη.
1: Την έχω.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Οπότε ναι, παιδιά, πάμε σε Χριστίνα Κολέτσα, έκτη αίσθηση.

0: Ελπίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
6: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
7: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
8: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
9: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για

0: Νικηφόρος και τα λέμε το βράδυ. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε.
1: Πολύ ωραία επιλογή να πούμε.
0: Ωραία επιλογή, όντως. Δεύτερη ώρα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Το Dora Back in Time. Θεωρώ ότι έχει ανοίξει το μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο Music Lab και του 105,8. Με μια ανάσα τα είπα όλα.
1: Απνευστή. Ωραία.
0: Λοιπόν, τα πάω καλά. Breaking news, αγαπητοί ακροατές.
1: What?
0: Τέλος εποχής, σοκ έχει προκληθεί στο διαδίκτυο. Σας έχω πείσει να συνεχίσετε να με ακούσετε ή ακόμα. Μετά από αναφορές που φέρεται να προέρχονται από πηγές κοντά στην παραγωγή, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο Πάτρικ από τον Μπομπ του Σφουγγαράκη θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση στο επόμενο επεισόδιο. Η είδηση δόθηκε γρήγορα σε σελίδες θαυμαστών και λογαριασμού ψυχαγωγίας, πυροδοτώντας σενάρια για τη μοίρα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκαν ποτέ. Παιδιά, τι είναι ο Μπομπ Σφουγγαράκης ως τον Πάτρικ τώρα, μην κοροϊδεύετε.
1: Τίποτα δεν είναι, είναι γιαούρτι χωρίς μέλι.
0: Είναι, δηλαδή είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά, ας πούμε.
1: Ναι, τι φάση. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι, δηλαδή, αμαχητή.
0: Χωρίζεις έτσι τους κολλητούς σου, για ποιο λόγο.
1: Εντάξει, αυτά βέβαια σημαίνουν και στη ζωή. Αλλά εντάξει, καλό θα είναι να μην συμβαίνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε για κινούμενα σχέδια που εγώ η ρομαντική και το ρομαντικό με το μυαλό θέλει να είναι για πάντα μαζί. Δηλαδή, θα χωρίσεις ποτέ το Mickey Mouse από τον Πλούτο. Θα χωρίσεις ποτέ το Goofy από τον Donald τον Duck.
1: Ιδανικά όχι, αλλά ξαναλέω συμβαίνουν και στη ζωή και ίσως θέλουν να το περάσουν και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ότι, εντάξει,
1: όλα μπορούν να συμβούν.
0: Όλα μπορούν να συμβούν. Τέλος πάντων, δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Θα το ψάξω λίγο παραπάνω.
1: Είναι κακή είδηση της ημέρας.
0: Ναι, είναι, δεν είναι, δεν ήταν ωραία είδηση. Ήταν sadness. Ήταν sad. Ήταν πολύ sad αυτό.
1: Άλλαξε τη διάθεσή μου, την ψυχική μου υγεία.
0: Τέλος πάντων, εγώ τώρα θα σας ξανανεβάσω. Θα σας πάω σε μια Ευρυδίκη την οποία τη λέγανε Θεοκλέους στο επίθετο. Το ξέρατε.
1: Θεοκλέους.
0: Εύη Θεοκλέους. Πριν λίγο το είδα. Τυχαία.
1: Okay.
0: Ζηλιάρης Ουρανός και Στέλιος Ρόκος Χάντρα.

0: Πόσο μας ξεσηκώνει αυτό το τραγούδι του Στέλιου του Ρόκου και τη Χάντρα Χάντρα του εδώ στον Music Lab και τους 105,8.
1: Έτσι, εγώ θέλω τώρα και εξυπόλυτη χορεύω με σημαίνει μια φούστα.
0: Αμά.
1: Με τη Χάντρα Χάντρα, δεν ξέρω πώς θα συνδύασα αυτά.
0: Ωραίο,
1: κάνουμε ντουέτο.
0: Θα μπορούσε, θα το κάνουμε ένα ντουέτο αυτό την επόμενη φορά. Θα το κάνουμε.
1: Χρειάζεται. Ναι, σε ξεσηκώνει, σε πάει λίγο. Σε ένα νησί να χορεύεις έτσι ξεπόλυτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Για πες εσύ, πού θα μας πας σήμερα?
1: Θα σας πάω γενικά, πώς λέμε για παγκόσμιες ημέρες. Εσύ συνήθως αναφέρεσαι σε αυτά. Ναι. Θα σου πούμε βασικά για τον Ιούνιο που είναι ο μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών.
0: Οκ. Okay.
1: Γενικά θα πούμε λοιπόν για τους άνδρες οι οποίοι συχνά υποφέρουν σιωπηλά, δεν θέλουν να το παίξουν δυνατοί, φοβούνται να μιλήσουν, ντρέπονται και η κοινωνία τους μαθαίνει να κρύβουν και την ευαλωτότητά τους. Αυτό οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά τι? Κατάθλιψης και αυτοχειρίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε το ότι να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι δείγμα δύναμης. Να ακούσουμε τους φίλους, τους αδερφούς και τους πατέρες μας χωρίς κριτική. Η υποστήριξη σώζει ζωές και πρέπει να μιλούν. Να μιλούν και να συζητούν ό,τι τους απασχολεί.
0: Σίγουρα.
1: Και γενικά δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά. Εντάξει, και οι άντρες είναι άνθρωποι και οι γυναίκες είναι άνθρωποι. Είμαστε ίσοι. Δεν χρειάζεται να λέμε α, είμαι δυνατός, οπότε εντάξει θα.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει η Ελένη. Και αυτές τις μπούρδες οι άντρες δεν κλαίνε και πρέπει να είμαστε δυνατοί και άλλα τέτοια σαχλά. Εντάξει, δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει όλοι να εκφράζουμε το συναίσθημά μας. Διότι αλλιώς μετατρέπεται το συναίσθημα το οποίο είναι ανέκφραστο σε κάτι άλλο.
1: Σε κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Και μπορεί να είναι αυτοάνοσο, κάτι πιο, να μην είναι στην αυτοχειρία. Αλλά καλό είναι να μιλάμε σε ένα φίλο όπου έχουμε τέλος πάντων την. Πιο εύκολα να πούμε την αλήθεια μας.
0: Εμείς οι γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε λίγο πιο εύκολα συγκριτικά με τους άντρες οι οποίοι έχουν και το φόβο, ρε παιδί μου, μην δείξω αδυναμία, μη φανεί ότι είμαι κάτι κατώτερο, δεν είμαι τόσο δυνατός όσο θα ήθελα να δείχνω.
1: Ανοιγόμαστε πιο εύκολα.
0: Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Ισχύει αυτό που λέει η Ελένη, ότι είναι δύναμη το να μιλάς. Οπότε μην το αψηφάτε και μην το περνάτε έτσι αυλεπή. Λοιπόν, περνώ σε ένα Γιώργο.

0: Μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Βασίλης από την Νέα Υόρκη και μας λέει: ψυχική αγία των ανδρών ποτέ, λέει. Έχω 4 γυναίκες στο σπίτι, να τους γνωρίσεις και μετά έλα να μου πεις. Δεν φταίμε για την ψυχική σας την υγεία τώρα, επειδή εσείς δεν μιλάτε. Μην τραλαθώ μια κοπανιά.
1: Εμείς λέμε ίσα να μιλήσετε. Και η γυναίκα συγκεκριμένα του Βασίλη δεν θέλει να μιλάει. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρω, αλλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Πού να ξέρουμε κι εμείς.
0: Δεν ευθυνόμεθα για τη δικιά σας την ψυχική υγεία στο 100%. Εντά έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη.
1: Έχουμε.
0: 25, ρε παιδί μου, 100%.
1: Και αντίστοιχα και 10, αυτοί 10, έχουν, 10. Έτσι, και οι άντρες έχουν για το έχετε... δικό μας.
0: Μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Θέμα τη δική μας κατάσταση.
0: Μέρα που ναι, μην ανοίξω το στόμα μου. Το 80% των προβλημάτων μας.
1: Όχι. Μεγάλο ποσοστό, έτσι.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Θα εκνευριστώ. Η πιο παράξενη νόμη του κόσμου. Πάμε να δούμε τους πιο παράξενους νόμους του κόσμου, γιατί δεν θέλω να συζητήσω το προηγούμενο.
1: Ωραία, πάμε στους νόμους.
0: Απαγορεύεται, λέει, η τσίχλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή, αν είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο, απαγορεύεται να το τσίχλα.
1: Θα σου κάνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρόστιμο.
0: Πρόστιμο, ναι. Δεν λέει.
1: Δεν νομίζω να σκόψει το κεφάλι.
0: Ποια είναι η ποινή, δεν ξέρω, αλλά απαγορεύεται.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Απαγορεύεται, λέει, το τάισμα περιστεριών στην Αυστρία.
1: Οκ, άμα βρεθώ δεν θα τα ταΐσω.
0: Δεν θα τα ταΐσω άμα βρεθώ.
1: Όχι, και να μου ζητήσει δεν θα του δώσω εγώ. Να του δώσω.
0: Απαγορεύεται, λέει, η χρήση δορυφορικών τηλεφώνων και συσκευών GPS στην Ινδία. Δηλαδή, αν χαθείς τώρα στα στενοσόκαγα της Ινδίας, δεν μπορείς να βάλεις GPS, απαγορεύεται.
1: Και τι θα κάνεις, θα μείνεις εκεί για πάντα.
0: Θα ρωτήσεις εκεί πέρα τους Bollywood, τους τακι-τακι, τάρι-τάρι-τάρι-τάρι-τάρι, να σου πούνε πού να πας.
1: Πώς, σε τι γλώσσα.
0: Στη γλώσσα του σώματος, δεν ξέρω.
1: Α, ωραία. Άρα μην πάτε στην Ινδία.
0: Μην πάτε στην Ινδία. Απαγορεύεται, λέει, ο στρατιωτικός ρουχισμός στην Τζαμάικα. Δηλαδή, εμείς αυτά τα ρούχα που φοράμε και πάμε στις ελιές.
1: Ναι, τα γνωστά.
0: Τα γνωστά απαγορεύεται στην Τζαμάικα.
1: Αχ, και είχα σκοπό μαζί μου να τα πάρω, ρε γαμό. Μπιπ. Δεν θα τα πάρω τελικά.
0: Απαγορεύεται επίσης οι δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας και στοργής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό το ήξερα.
1: Αυτό το ήξερα και εγώ. Ναι.
0: Αυτό το ήξερα.
1: Εντάξει, και θα πας τώρα να κάνεις αγκαλιές και φιλιά. Όχι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, άμα πάω, ας πούμε, και μου ήρθε να πιάσω λίγο το χέρι του συντρόφου μου. Δεν μπορώ.
1: Να το πιάσει το δωμάτιο.
0: Να το πιάσει το δωμάτιο.
1: Σε κοινή θέα, δηλαδή.
0: Αν είναι να προκαλεί τόσο. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Λίγο ντροπή και όνειδο, Θεόδωρα μου. Ντροπή.
0: Τσίπα, ξετσίποτη.
1: Ξετσίποτη.
0: Τότε το άλλο που δεν θα πω τώρα.
1: Και εγώ το έχω, αλλά δεν θα το πω.
0: Λοιπόν, Γιάννη Αβιδάκη, πίστεψέ με, το My New Obsession.
1: Και εμένα.
0: Θα βάλουμε και νεκτάριο σφυράκι, παιδιά, σήμερα. Το σκέψου καλά.

0: Παιδιά, πόσο αλήθεια αυτό όταν χωρίζεις, ρε παιδί μου, με έναν άνθρωπο ή φεύγει από τη ζωή σου, εσύ προχωράς παρακάτω και ξαφνικά να σου τον μια κοπανιά πίσω.
1: Συνήθως είναι, λέει, κανόνας αυτό, τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει. Όταν θα γυρίσεις, δυστυχώς, είναι... θα είμαι ένας άγνωστος γνωστός.
1: Αυτό.
0: Και επίσης, ρε φίλε, το σκέφτομαι. Δηλαδή, κάνω τέτοιες σκέψεις όταν είμαι μόνη μου. Ότι είναι πολύ άσχημο. Δεν ξέρω αν είναι άσχημο ή αν είναι ευχής, ή αν είναι ευχή. Το να μπαίνεις στη διαδικασία να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να του συστήσεις τον εαυτό σου και μετά να καταλήγεται δύο ξένοι.
1: Είναι πολύ άσχημο και πλάσιμο. Είναι, αλλά έτσι τα φέρνει η ζωή. Δεν είναι πάντα όλα με λιγάλα.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Και αναφέρομαι τώρα σε οποιαδήποτε έτσι, ανθρώπινη σχέση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, με φρικάρει εμένα προσωπικά αυτό. Δηλαδή,
1: να ξέρει ο άλλος για σένα και να μην.
0: Όχι, δεν με νοιάζει ότι ξέρει, ότι μπορεί να τα μεταφέρει, εννοείς.
1: Όχι, γενικά είναι λίγο κάπως.
0: Το να βάζω ανθρώπους στην ύπαρξή
1: μου. Στην καρδιά μου, στην ύπαρξή μου.
0: Να τους δίνω αυτό. Χώρο και εκεί να νομίζω ότι είναι Airbnb.
1: Τέλεια.
0: Και μετά, ρε παιδί μου, να καταλήγουμε δύο ξένοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην λέμε ούτε γεια στο τέλος της ημέρας.
1: Ούτε γεια. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και όχι πολλές φορές εύκολο να το φτιάξεις μέσα σου.
0: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, παιδιά που μου κάνετε τον ψυχολόγο εδώ πέρα κάθε απόγευμα. Να είστε καλά. Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω ο Νίκος Νομικός. Μετά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Διαφημίσεις! Γεια!

0: τραγουδάρα έχει βγάλει για ακόμα μια φορά η Νατάσα της καρδιάς μας, παιδιά, έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Το Φορτηγό.
1: Τι τραγούδι.
0: Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Στο τέρμα τα ακούω, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τους καλείτε για να κλείσετε τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση στο 281-0823-973. Θα πεταχτώ μέχρι την Ολλανδία.
1: Α, εδώ δίπλα.
0: Ναι, όπου φοιτητές λέει δικαιούνται δωρεάν στέγη χωρίς να πληρώνουν ενίκιο, με μόνη υποχρέωση λίγες ώρες παρέας σε οίκο φροντίδας ηλικιωμένων.
1: Α, πολύ ωραίο μου ακούγεται.
0: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ επικαιρό με το θέμα των Πανελληνίων.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Φοιτητές λέει μένουν εκεί δωρεάν, μοιράζονται το κτίριο με τους ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη από παρέα. Και το πρόγραμμα αυτό τρέχει πάνω από 10 χρόνια και έχει αλλάξει τη ζωή και των δύο γενεών.
1: Προφανώς, εσύ.
0: Οι ηλικιωμένοι από τη μία ξεφεύγουν από τη μοναξιά και οι φοιτητές μαθαίνουν πράγματα που δεν θα διδάσκονταν σε καμία αίθουσα.
1: Ισχύει.
0: Ιστορίες από εκεί, από εδώ, πράγματα που τέλος πάντων έχουν εκλείψει. Η διευθύντρια του προγράμματος λέει ότι δεν χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις, μόνο άνθρωποι πρόθυμοι να μοιραστούν τη ζωή τους. Πολύ ωραίο μου ακούγεται. Εσείς θα ζούσατε σε έναν οικοφροντίδα ως φοιτητής, αν είχατε τη δυνατότητα ως φοιτητές?
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το τερπνό μετά το οφειλεί μου, εσύ.
0: Εννοείται.
1: Γιατί όχι, να δώσεις και λίγο παρέα σε άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας που το χρειάζονται, το έχουν ανάγκη όσο τίποτα.
0: Και στις δύο πλευρές θα κάνει καλό αυτή η συναναστροφή, νιώθω και θεωρώ.
1: Ισχύει.
0: Πολύ ωραία. Ωραία είδηση αυτή, μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, και εμένα.
0: Πάμε τώρα να πέσουμε λίγο με Κωνσταντίνο Αργυρό που ματώνουν οι σκέψεις.
1: Αφού ματώνουν, τι να κάνουμε.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η εκτέλεση που την έχει πει με την πίτσα την Παπαδοπούλου σε ένα live.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανταστική εκτέλεση. Απίστευτη. Εντάξει, τώρα θα ακούσουμε το κανονικό κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Θα ακούσουμε και λίγο Θοδωρή Φέρη μετά που δεν έχουμε ακούσει σήμερα σε αυτό το σταθμό.
1: Όχι,
0: το Music Like του 105,8 καθόλου.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι μου ακροατές. Κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε φιλιά και αντίο. Να πάμε κι εμείς να κάνουμε. Να τα φάμε, ρε παιδί μου.
1: Είναι ώρα φαγητού, ρε παιδιά. Πρέπει να φάμε. Τώρα να συζητάμε γιατί θα φάμε πάλι.
0: Έχω πεινάσει πάρα πολύ, Ελένη.
1: Το στόμα έχει την πλάτη, έχει φτάσει τώρα. Τι εννοείς?
0: Και θα πάω να φάω πάλι γιαούρτι με γκρανόλα, ας πούμε.
1: Ιού. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά. Ναι. Λοιπόν, φιλιά και δύο, λοιπόν. Πόσες φορές θα πω λοιπόν? Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στον Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιάννη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μας στο στούντιο. Θα τα πούμε αύριο στις 8 την Τετάρτη, 3 του Ιούνιου. Φιλιά και δύο.
1: Καληνύχτα.

πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.